0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Χθες καθόμασταν και συζητούσαμε για περίεργους στίχους τραγουδιών.
4: Αλήθεια?
3: Ναι. Και ένας από τους πιο περίεργους όντως είναι το «Φωνή εντό μου, τώρα είναι η φωνή μου». Δηλαδή, σχολεμένος θα πρέπει να το πει «Φωνή εντό μου,
5: τώρα πώς πες».
4: Εσείς αυτά κάνατε, εγώ χθες προσπαθούσα να πιάσω συζήτηση με έναν τύπο εκεί που μαγείρευε, γιατί είχα γύρισμα για τη μαμά και του λέω, άκου τώρα συζήτηση, του λέω, μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι? Μου λέει, πώς να το καθαρίσω? Του λέω, ξέρω τι να σου, κάντο να φάνεις ένα τύχημα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχω και μια ιστορία με μικρός, με ένα κορίτσι από την Αθήνα.
3: Ναι.
4: Το ήσουν ερωτευμένος.
2: Πρέπει να σου
4: πω. Την περίμενες πώς και πώς. Όλοι έχουμε μια τέτοια ιστορία.
2: Κάπου 10-12 χρονών εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια σκηνή που φεύγει ένα καλοκαίρι που έφευγε.
5: Στάσου Μίγδαλα! Στάσου!
2: Πόσο 12-13 εκεί.
3: Και είμαι μια κούφτα Μίγδαλα και την προβιά.
5: Στάσου! Στάσου!
3: Στο κτέλ!
2: 12-13 χρονών εκεί και να φεύγει το αυτοκίνητο.
5: Στάσου, μην τρέχει!
2: Και δεν θυμήθηκα ποτέ, ρε παιδιά, μετά από ένα χρονικό διάστημα ξανασκέφτηκα την ιστορία που την ξέχασα 7-8-10 χρόνια αργότερα.
3: Έφυγε στην Εθνική Οδό.
2: Δεν θυμόμουν το όνομά τη, ρε γαμότο, για να την πει. Έστω τώρα. Ποτέ
4: δεν ήταν από το χωριό.
2: Και όχι, το όνομα τη ήταν χαρακτηριστικό. Πώς λέμε, ας πούμε, Βελανιδιά, κάτι τέτοιο, ας πούμε, καταλαβες.
3: Στο χωριό, εντάξει, ως γνωστό δεν υπήρχαν και πάρα πολλά κορίτσα. Δηλαδή,
2: κάνεις λάθος, γιατί το δικό μας χωριό.
3: Και εμείς έχουμε πάει με Βελανιδιά, δεν είναι.
2: Βελανιδιά, μην τρέχεις.
3: Σκύουρος, ακριβώς αυτό το δέντρο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πλάκα κάναμε.
1: 4, 3, 2, 1. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί?
2: Σφαίρα 989.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ο Καποδίστρας έφερε την πατάτα στην Ελλάδα.
2: Την πατάτα.
1: Ποιος ξέφερε τα φασολάκια.
2: Αυτά δεν είναι εδώ το πια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε.

0: www.sphere989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Sphere 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Μόνο επιτυχίες.

ακούς τις επιτυχίες.

0: Ατμόσφαιρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio.

Όρκισου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: πλευρά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Και με αυτό με τη selfie, ρε φίλε, τι γίνεται στο πιο μαγαζί.
3: Τι έγινε,
2: έλα. Δηλαδή, εντάξει, λίγο καιρό έξω από τις τουαλέτες, ανοίγει η AVC, θα γράφεις τούντε φωτογράφηση. Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Παιδιά, έβγαλα 45 ευρώ το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς?
1: Έλεγα τον καφέ.
2: Τι εννοείς?
1: Έλεγα τον καφέ σε γυναίκες μόνο. 5 ευρώ το φλιτζάνι για να πιάσει, γιατί δεν γίνεται. Είναι αυτό που έλεγε η Βλαχοπούλη να φύγουν τα σύννεφα.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα ακριβώς. Αλλά εντάξει, φίλε, ήταν πάρα πολύ εύκολο, ε. Όλες γουστάρουν ένα ψηλό μελαχρινό αξίριστο που τις παράτησε και πέφτουν πάντα μέσα. Αλλά ακριβώς είσαι καταπληκτικός. Εντάξει, καταπληκτικός. Κάποια πράγματα τα ξέρω.
3: Τόσου να μην αβασκαθεί.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Πέθανε η διοκτήτηση του κινηματογράφου στην παλιά μου τη γειτονιά στη Θεσσαλονίκη.
2: Και?
1: Και μου στείλανε μήνυμα, κυρία, θα γίνει αύριο στις 4:20, στις 7 παρατέταρτο, 8 και 4 και 10:30.
3: Και από ό,τι ξέρω και σε 3D στις 11 και 4.
1: Παιδιά, να σας πω, περνάνε τα χρόνια και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω, ας πούμε,
4: τι καταλαβαίνεις?
1: Ότι στο σεξ πάνω απ' όλα μετράει διάρκεια, φίλε.
3: Ναι, σωστό.
4: Σωστό.
1: Εντάξει, εγώ για παράδειγμα έχω να κάνω 12 μήνες.
3: Αυτή η διάρκεια
4: όντως μετράει. Αυτή η διάρκεια μετράει.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να κάνουμε έτσι εδώ πέρα τα δικά μας πρωί-πρωί όπως κάνουμε τα 15 τελευταία χρόνια. Βασικά όχι 15, 15 θα είναι τα χρόνια μόλις κλείσουμε αυτή τη χρονιά. Οπότε 14,1 θα πω εγώ τώρα χρόνια. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nikoskaloudis.offusu. Έχουμε και Viber 6936101022. Είναι το Viber του σταθμού μας που εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και το έλεγα και πέρυσι. Θα το λέω και φέτος.

0: Κανονίσουμε. Τώρα, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και Όφη, νομίζω και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Με τη φωνή της λογικής. Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Αταλία Τυρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι τα αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγή, έχεις δίλημα.
0: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
1: Έρικα.
0: Η Έρικα. Η Έρικα το. Εσύ το διάλεξες, εσύ μου το έδωσες, να το λέμε
1: κάπως. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό της όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ερωτηματικό.
0: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω το βάλει το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που.
0: Έρικα.
1: Αυτό που διάβασε είναι μήπως τα ακούσει τα γόρια της, ναι, καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο, Δημήτρη τον λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτουνού.
1: Μετά το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, φίλε. Το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι γνωρίστηκαν. Ναι.
1: Καλοκαίρι.
0: Και πήγανε διακοπές.
1: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές. Δηλαδή τώρα.
0: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε.
1: Γιατί μόλις μετά το καλοκαίρι.
0: Κλείσει εισιτήρια. Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε, ότι φύγαν να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Ναι. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα, ότι οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
1: Επειδή το διάβασε όλο, να σου πω. Γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
0: Οκ.
1: Είναι περίπου ηλικία του. Από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
0: Εκεί περίπου.
1: Μεγάλα,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
1: Ναι, ελεύθεροι και
2: ωραία.
1: Δύο, δεν είχαν ούτε παιδιά, ούτε
2: τίποτα.
1: Όχι, βέβαια, 35 άριδες. Και είπαν να πάνε
0: μαζί διακοπές.
1: Μαζί διακοπές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά. Συνέχισε. Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι παιδιά εκεί θα κάνουμε και έρωτα.
1: Α,
0: με το Δημήτρη.
1: Το είπα.
0: Εφόσον θα πάμε, εκδρομή, θα γίνει εκεί.
2: Αφού έκλεισε διακοπές, να ξέρει, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
2: Είναι, θα σου κάτσω.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Κάνει το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
2: Εντάξει.
1: Ρε, φτάσει στην ιστορία, φτάσανε στο
0: θέμα. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο.
1: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο είναι.
0: Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
1: Αφού το γράφει.
0: Εγώ τα πηδάω αυτά.
1: Πρόσεχε την πηδά.
0: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
2: Τι κάνει, να πέσει,
0: τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε
2: τον
0: την πράξη.
2: Άμα του προαναγγέλλει ότι θα σου κάτσω.
0: Δεν του έκανε κούκου.
3: Το
0: θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή. Θα περιμένω,
2: θα
0: την
2: βοηθήσω.
0: Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη μέρα.
2: Εγώ θα βοηθήσω.
0: Μέσα στα πολυλογώ, παιδιά, τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε, δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
2: Ήταν σε νηστεία.
0: Πέντε μέρες, λέει, το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
1: Παιδί μου, θα το πω λίγο απλά τώρα. Δεν του έκανε, δεν του ήρθε στήση του. Πέντε μέρες, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
2: Μην λέτε στήση και τέτοια.
1: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο.
2: Δεν σου σοβαρό.
1: Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
0: Δεν του έκανε κούκου.
1: Τι να
0: κάνει.
1: Λοιπόν, πέντε μέρες.
0: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές, εγώ όπως έφυγα.
2: Τι
3: εννοεί. Παρθένα.
0: Χέρ, χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές. Έχω απομακρυνθεί και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μια ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Θέλω τη βοήθεια.
1: Να σου πω.
2: Άρα τον γουστάρει αυτή.
0: Εξωτερικά, λέει, είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
3: Αυτό την προσέγγισε μετά τις διακοπές.
0: Ναι. Εκείνη ήθελε να απομακρυνθεί.
3: Θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγείας δεν έχει.
3: Ναι, λέγεται μελάτο.
1: Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Λοιπόν.
2: Πού σου ξεφτάνει τα επιστημονικά, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Κοίταξε τώρα.
3: Είμαι επιστημονικό.
0: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείως.
2: Σέμι Φρέντο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
3: Το ρόχο Σιφρέντι.
2: Δημήτρη, είναι με στέλνει.
1: Για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάζετε.
1: Λοιπόν, το ζήτημα, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητικής λειτουργίας, να μην κολλάει. λειτουργίας.
0: Τι... Αισθητικής δυσλειτουργίας.

0: λειτουργία.
1: Αισθητική λειτουργία. Τι λειτουργία.
2: Ρε παιδιά, θα πει την άποψή του ή θα συζητήσει.
3: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργία. Αισθητική τη λειτουργία. Ναι, ναι, τη λειτουργία. Μάλλον έχει δίκιο.
3: Ναι.
1: Μα αλλάξει το
4: ήκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μα δίνει και φόσο. Να δούμε πώ είναι.
1: Λοιπόν.
4: Στείλε μα τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα,
3: ξέρω.
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία και να είναι. Όχι, ρε φιλέ.
3: Αλλά δεν είσαι λε, μπάζω την Έρικα τώρα.
4: Μήπω έφαγε κόμπλα το
1: παιδί. Δεν ταιριάζουν, είναι η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
3: Αφού τι θέλει, λέει και τον θέλει.
1: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
3: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθο.
1: Εσύ, Γιώργο, γιατί λε.
3: Μήπω έγινε τίποτα αυτό.
1: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρε προσπαθούν και δεν κάνουν. Μίλα, ρε,
4: η Έρικα από την πλευρά τη.
3: Μήπω δεν του αρέσουν οι γυναίκε.
2: Καλέ, αφού την θέλει, λες, αφού τη έκανε και μετά τέτοιο.
1: Μήπως προσπαθεί, δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
4: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει.
3: Πες ρε Νίκο.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι DJ αυτός, θα μας θες.
2: Μήπως
4: άνοιξε μας τα μάτια, γόρι μου.
2: Μήπως
1: έτσι. Συμβαίνει σε σένα αυτό. Συμβαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
3: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
1: Νάνση, πες.
2: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες.
1: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
4: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
2: Μιλήστε
4: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
2: Αν πας
4: πέντε
2: μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
4: Ναι.
1: Στα 35 σου.
2: Στα 35 δεν έχει κλείσει. Εντάξει, πας διακοπές.
3: Στα ντουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
2: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
3: Και ντρέπεται να το πει, λες.
2: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
4: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
3: Πώς θα το πάλευες, Νάνση.
2: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
1: Για πες.
2: Θα το τρέλαινα.
4: Τσαχπινιές.
3: Τι θα έκανε για να τον τρελάνε.
2: Το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω και δεν.
4: Ένα φραγκό.
1: Γελάτε, αλλά αυτό είναι.
3: Να βάλουμε
1: γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μη γελάτε, δεν είναι πρόβλημα.
2: Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
3: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώ λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λέει που αυτό έχει φετίχ. Ναι. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Πήγε λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα.
2: Ναι.
3: Και
2: τρέπεται
3: να
2: στο είπε.
3: Γιατί τρέπεται να το
4: χώσεις κανένα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
3: Κοίταξε, δεν το.
2: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
4: Τι να σκάσω.
3: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ.
4: Χώνει την ποδαρά με στο στόμα.
3: Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο!
4: Μπορεί να ακούστανε.
1: Για να δω λίγο.
4: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λεμόνα.
1: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
4: Βάζει κάνει μπροστά έργα.
1: 2-11-7-0-7-0-7-9.
4: Από κοκκινόχωμα, περπατημένο το θέλω έτσι.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει η Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Τι γελάτε, κυρία μου.
4: Αυτό με το πόδι, σας άρεσε.
5: Δεν μπορώ.
3: Με το λιανό.
1: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
5: Μου έχει συμβεί αυτό.
1: Για πείτε μας.
4: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
3: Για πείτε.
5: Μου έχει συμβεί.
1: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
5: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί παλιά τώρα.
3: Ναι.
1: Έχετε εκεί που είσαι εξυπνή για
5: πείτε λίγο. Τότε πρέπει να ήταν αυτός γύρω στα 26.
3: Α, ναι, ως πολύ.
5: 27, ναι, κάπου εκεί.
3: Ωραία.
5: Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί, πέρα δόθε.
1: Πέρα δόθε τι κάνατε.
5: Βόλτε το δωμάτιο μας και αλλάξει κάτι, αλλά δεν.
3: Σας δικαιολογήθηκε αυτός.
4: Γεωμετρία. Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε μήπως και.
3: Ρε αφήστε τη γυναίκα
4: να μιλήσει. Τώρα πιέσαι στο μπαλκόνι, εγώ πάω έψω στην περάδο.
5: Πώς το γνωρίσατε.
1: Πέστε κυρία μου τι έγινε μετά.
3: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι.
5: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
3: Ναι.
5: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
1: Καλά έκανε. Μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
5: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
3: Πόσο δηλαδή.
1: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς.
2: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
1: Τι συμπέρασμα βγάλατε.
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα κι εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτό γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνανε και παιδί. Τώρα θα μου πει και το παιδί γίνεται με άλλου τρόπου. Αλλά οκ. Okay.
1: Ναι.
5: Ναι, οπότε μπορεί να φταίω κι εγώ. Μπορεί.
1: Ναι,
2: σας πρέπει. Έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκείνο.
5: Όχι, ευτυχώς Παναγία.
3: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει.
5: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά.
1: Δύσκολο το βλέπετε.
3: Δεν σα βλέπω να το πιστεύετε
2: τώρα
3: πολύ.
2: Μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
5: Να τον ρωτήσει αρχικά, εάν του συμβαίνει.
4: Να πάρει ένα ιστορικό.
3: Ακριβώς.
4: Αυτό, ένα ιστορικό.
1: Δεν σα πω κάτι, συγγνώμη.
2: Επειδή
1: δεν έχετε πει και το όνομά σα, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι να είναι χωρίς να νιώθω έτσι άσχημα. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
2: Μουσίκα, λέω. Πορνόγερο baby doll.
5: Και εγώ τα δικά μου, ναι.
4: Δεν βρωμό παππού. Και baby doll.
1: Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι μου από πάνω γουνίτσα. Κάνω ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
4: Πρώτα έχει γυρίσει, ρε.
1: Πρώτα τσάντα και κοπάνα.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν.
1: Τίποτα, ε.
2: Το βάλατε εσεί πάντω το.
5: Η σημαία σηκωνότανε.
3: Α, σηκωνότανε.
1: Α, σώπο, παρ' δεν αλλάζει. Αφού σηκωνότανε η σημαία, τι έγινε.
5: Μετά ήταν το πρόβλημα. Δεν έμπαινε πουθενά.
1: Α, ήταν.
3: Έπεφτε.
5: Έπεφτε.
3: Έπεφτε, ήταν, δεν ήταν καλά.
4: Εσύ τι είσαι, ανθρώπινο. Είσαι ο Καραμόκλης της Σωτήρης. Τι κάνω.
3: Όχι, θέλω να καταλάβω.
4: Σκιές βάζουμε.
3: Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή ήταν.
1: Δεν ήταν καλά. Παιδί μου,
3: δεν ήταν καλά σηκωμένο, εννοείται.
5: Ήταν, δεν ήταν και.
3: Και κάγκελο.
5: Αλλά οκ, ναι. Αλλά μετά.
3: Έπεφτε τελείως.
1: Μετά φταίγαν οι άλλοι.
4: Μετά ακούγονταν.
5: Κάτω βόλτα.
3: Ναι.
5: Μετά κάτω βόλτα, κάτω βόλτα.
2: Κάτω βόλτα.
3: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι.
2: Μάθαμε τώρα.
5: Ναι, εντάξει, δεν ήταν κανένα γαριδάκι.
3: Δεν ήταν κανένα γαριδάκι.
1: Δεν ήταν. Μάλιστα.
2: Εντάξει, ήταν καλός.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
5: Να είστε
1: καλά, γεια σας.
3: Άρα η κυρία εδώ.
2: Να σας πω κάτι. Ωραία, τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς.
1: Αν μου έχει συμβεί, εμένα, κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπε τι γιατί.
2: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
1: Ναι, μου έχει συμβεί εμένα. Με έχει συμβεί. Σταματώ. Σήκω στη γραμμή. Σήκω στη γραμμή αν θέλει. Σήκω στη γραμμή αν θέλει.
2: Ωραία, για ποιο λόγο ήταν.
1: Από σένα το περίμενα. Εμένα μου έχει συμβεί.
2: Γιατί.
1: Εμένα μου έχει συμβεί.
2: Γιατί.
3: Τι ηλίθεια.
1: Γελάτε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
2: Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
4: Για να ανοίγανε πόρτε, δεν την
1: έκανε.
2: Γιατί, για ποιο λόγο σου δεν.
1: Εμένα μου έχει συνέβη. Ενώ φανταζόμουν ότι ας πούμε θα ήταν ωραία, είναι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και ήμουν και μεγάλος και δεν το εξήγησα. Και όλες, μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω δεν ήταν κάποια σχέση.
3: Εξαφανιζόλ μετά.
1: Όχι, εξαφανιζόλ, δεν.
3: Δεν σου βγήκε.
1: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και η μυρωδιά, όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα, καμία σχέση. Γιατί.
3: Ο μας ακούει τώρα αυτή
1: δεν κατάλαβες. Λέω χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία, κατάλαβες τι εννοώ. Η μυρωδιά της χημείας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
2: Γιώργο, σου έχει συμβεί.
4: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο, σου λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν, ήταν περίεργα.
3: Κόμπλαρα.
4: Άνθρωπο
3: είμαι.
2: Νίκο.
4: Λέω ποιο είναι όλο αυτό.
1: Ο Νίκο πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
0: Το που λέει ο
1: Γρηγόρης.
2: Γιατί?
1: Ήταν μόνος του.
4: Παναγίσου, δεν μετράει αυτό.
2: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες ή κόμπλερε.
3: Ήτανε βλάκα.
6: Υδρώνει παλάμε με το άγχος και δεν μπορώ.
3: Ήτανε ιατρικός.
1: Είχα υδρωμένη παλάμη.
3: Τι είχες, σκολικοδιδίτη. Όχι ρε βλάκα.
4: Ήταν ιατρικός ο λόγος, λέει.
1: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
3: Τώρα θα με κάνετε να σας πω και θα με.
4: Εμείς δεν είπαμε.
3: Θα με βγάλει όλα στην άμεση φορά.
1: Πέστε, τι, την πρώην ζωή.
3: Γιατί, παιδιά. Γιατί, παιδιά, ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μια ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
2: Τότε που ήταν μεγάλο.
3: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα.
1: Ναι.
3: Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω.
1: Έλα,
3: και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
4: Δεν κρατιόταν,
1: ωραία, λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, να πούμε τι θα.
4: Τι,
1: ναι, όχι, α, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε. Καλημέρα.
5: Hello.
1: Πείτε μας την αποψή σας.
3: Η Καλλιοπάρα μας είναι. Καλή σεζόν, Καλλιόπη.
1: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
3: Το λοιπόν, κορίτσι μας.
1: Να είναι καλά η Καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει ήδη 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγία, ξεκίνα. Τι να κάνει η
3: Εγώ έρικα. Πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
1: Νάνση.
2: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
3: καλά, εσύ είσαι και πιστεύει.
2: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
3: Την ώρα εκείνη.
1: Ναι, στην Έρικα τι θέλεις να πεις.
2: Τι να πω στην Έρικα.
3: Και μαζέψου, μη λες πολλά.
1: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση.
3: Ναι,
1: νομίζεις ότι είμαστε παρέα. Λέγε.
2: Τι εσύ δεν λες.
1: Λέγε, παιδάκι μου.
2: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
4: ναι,
1: του.
4: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να του
1: να το συζητήσει Γιώργο. Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
2: Γιώργο.
4: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
7: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Κάτσε κάτω! Μα θα πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου.
7: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές σου για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στον μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στήλο, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου. Μπες στο www.big-backtoschool.gr, ανέβασε τη και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. www.big-backtoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσεις. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί και τις έχω αργήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στην Μάγδα που μας ακούει από το Καματερό, στο Βαγγέλη από το Ήλιον, στη Δήμητρα, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, Κεφαλονιά μου, γλυκιά που κάθε πρωί εδώ είσαι πιστά συντονισμένη στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στην Κατερίνα από τα Γιάννενα. Στον Ανδρέα από την Πάτρα. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Και σας περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσετε έτσι, είτε για μόνιμα είτε να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί μου είχε έρθει ένα μήνυμα και έχω υποσχεθεί να το πω. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 16 Σεπτεμβρίου 2026. Μην φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 89. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 16 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω οι πολύ πρωινοί τύποι που είμαστε πολλοί πλέον, νομίζω οι πολύ πρωινοί τύποι που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, που μου στέλνετε τις καλημέρες σας, που μας ζητάτε και τις αφιερώσεις σας. Όλα παιδιά προγραμματισμένα είναι, έτσι, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ χατήρια δεν χαλάω, ειδικά τόσο και τόσο νωρίς το πρωί, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τώρα για εσένα που ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα που αλλού στο jobfind.gr. Έτσι, εμείς τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις και να είσαι πλήρως ενημερωμένος. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να ρίξουμε μια πρώτη πρόγνωση. Για πάμε λίγο ρε εσύ, Νικόλα μου, για πάντα το να δούμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, εγώ θα τα λέω πολύ πολύ γρήγορα, έτσι γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 τα λέει πολύ πολύ αναλυτικά. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος ο καιρός, με κάποιες συννεφιές έτσι κατά διαστήματα, μιλάω πάντα για την Αττική, η πιθανότητα βροχής 10%, η άνεμη 21 χιλιόμετρα την ώρα, η υγρασία στο 51%, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, άκουγα που έλεγε ότι προς το Σαββατοκύριακο θα γίνεται όλο και καλύτερος ο καιρός. Άκουγα χθες που τα έλεγε ο Σάκης. Αλλά ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unifarma.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, 16 Σεπτεμβρίου 2026, πρωινό σφαίρα 102,2. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής και εσύ, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες, αλλά και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, σημαντικό και αυτό, πρώτο γέμισμα ψυγείου, αυτό και αν είναι σημαντικό, και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Student δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και πραγματικά θα μας θυμηθείς και θα μας καταλάβεις. Λοιπόν, λίγο έμεινε. Γρηγόρης Αρναούτογλου, 7 η ώρα ακριβώς θα είναι εδώ, και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός και εγώ, Παναγής Τζορτζάτος, και ο απέναντί μου, ο Νίκος Οκαλούδης. Όλοι μαζί εδώ θα είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Βέβαια όμως, επειδή οδεύουμε προς τις 7, γιατί κάτι μου λέει ότι ο Καλούδης πάλι θα μου λέει να κάνω γρήγορα, γιατί δεν βγαίνει ο χρόνος και δεν προλαβαίνω και πρέπει να κόψει τραγούδια και πρέπει να κόψουμε on και πρέπει όλα αυτά πολύ σπαστικά που μου κάνει πρωί-πρωί ο Καλούδης, γιατί είναι και λίγο σπαστικός, ειδικά το πρωί. Αλλά εντάξει, μετά που πίνει λίγο καφέ, αρχίζει και στρώνει. Λοιπόν, για πάμε, μη γελάς. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φύγαμε.
1: Το πρωινό φαρσάρι.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Μπορώ
1: να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
0: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι, είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας, να σημειώσετε τα στοιχεία μου, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Θα λέω λίγο γρήγορα. Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου παρακαλώ. 0134-74-24-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Α, 0-1-14.
1: Όχι, 0-1-3-4.
0: Ναι.
1: 7-4-2-6. Επαναλάβετε παρακαλώ. Αλφα ΤΑΦ.
0: Ναι, πείτε μου, κυρία μου, τι έχει γίνει.
1: Πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
0: Αλφα ΤΑΦ.
1: Ναι.
0: 01-34-74-26.
1: Ορθόν, ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας, το λέω σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο, ναι, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνετε αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της Συγκρού στην οποία κυκλοφορείτε.
0: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
2: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι, 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
0: Ποιος μου κάνει πλάκα?
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση, οπότε εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα, έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης, είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
0: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει?
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει, κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω, σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
0: Να βγάζετε τις πινακίδες
1: μου. Να βγάζετε τις πινακίδες σας, φυσικά. Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
2: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα. Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλει ένα περιπολικό να την πάρει.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα, Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
2: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
0: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
2: Μισό λεπτό, κυρία Ανδρικοπούλου. Οι πυριώτες κάτω, ναι, πώς είναι? 4 πυριώτες?
1: Ναι.
2: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
2: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Τι είναι? Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί?
2: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει? Συγγνώμη τώρα,
0: τα
2: γιατί.
0: Τα έχω κάνει.
2: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι? Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
0: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Το ότι
2: βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε?
0: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
2: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρήσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά?
1: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
2: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικές πινακίδες.
2: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Ανδρικοπούλου, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
2: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
2: Ποια είστε, η Batwoman είστε?
1: Το James Bond.
0: Γρηγόρη μου.
2: Γρηγόρη μου. Έτσι, Ανδρικοπούλου. Γρηγόρη μου.
1: Τελειώσατε.
0: Λοιπόν, και πήρες τηλέφωνο και θέλει να κάνουμε πλάκα.
2: Ναι.
0: Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα αυτοκίνητό μου,
2: ναι,
0: να δανειστώ το δικό σου για να πάω να κάνω σήμερα.
2: Άσε ρε Κατερινάκη.
0: Πού είσαι,
2: άστα αυτά. Καταρχάς, τη βάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος, ναι, ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους πυριώτες, νομίζω.
0: Όχι, στην αρχή ψάρωσα,
2: ναι,
0: άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
2: Ναι.
1: Το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις, επί τη εμφανίσαι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού, γιατί έχει όντως AI κάμερες.
2: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ?
0: Και μου έχουν στείλει μήνυμα την ώρα που περνάω.
2: Άρα πού άρχισες να βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν
0: εκεί? Εκεί στην Γκρου, λέω, πάει. Εκεί, στη λέω, έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει πολύ σκόνη. Σταμάτα! Κατερινάκη, φιλιά πολλά!
0: Έρχομαι να πάρω τα αυτοκίνητα.
2: Έλα να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Σας αγαπώ.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, να που φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, να που και για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και να που σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα έχουμε και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, έτσι να μαζευτεί σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε τα τελευταία 15 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά πολλά ακόμη. Τώρα για εσένα που την πάτησες και χάλασες το κινητό σου, στην πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση. Και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση.
11: 89.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
15: Ακούστε.
16: Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσο
3: τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
21: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
25: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
26: Ναι.
27: Έλα ρε παιδί μου.
28: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο.
30: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάσα.
31: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
32: Γιώργος Διανός.
33: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
34: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
35: Νάνση Αδωνούλη.
36: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
37: Παναγή Τζορτζάτο.
38: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
39: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
40: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούς. Νίκος Καλούς.
41: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
42: Ένα,
43: τρία, δύο, ένα, ένα.
44: Καλημέρα!
45: Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε καλημέρα. Τρία λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι, ανοίξτε τα ακουστικά. Βάλτε, είχε live. Α,
46: έχεις δυναμώσει πολύ το δικό σου, Γρηγόρη.
45: Εγώ δεν έχω.
46: Α, δεν έχεις πειράξει τίποτα.
45: Εγώ δεν έχω βάλει μικρόφωνο ακουστικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα.
46: Καλημέρα, καλημέρα.
45: Πώς είστε, πώς περνάτε? Εδώ είσαι να παναγείμε εσύ.
46: Εδώ.
45: Πού είναι τα χαρτιά σου, πού είναι τα αυτά σου?
46: Να τα όλα, εδώ έτοιμα είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο.
45: 16 του μηνός.
47: Το βρήκε στο
45: κινητό. Το βρήκε.
48: Το ξέχασα, τώρα τι κάνω.
46: Σπίτι. Όπω Γιώργο, δεν υπάρχει χειρότερο.
48: Θέλω να κάνω ελάφιλτρο. Θα πάω τώρα για σπορ.
45: Κυρίες και κύριοι,
47: δεν αντέχει.
45: Ο Γιώργος Λιανός ξέχασε το κινητό στο σπίτι. Αυτό για... είναι καταστροφή. Θα διαβάσεις. Θα διαβάσεις.
48: Ότι έχει γίνει πυρηνική έκρηξη.
46: Και δεν έχει ενημερωθεί για τίποτα.
48: Τα καταβία έχουν πέτρες και ξύλα για να ξαναφτιάξουμε τον πολιτισμό.
47: Δεν αντέχει ο Γιώργος, παιδιά, χωρίς.
48: Τώρα εντάξει.
46: Αχ, Παναγία μου.
48: Και ένας νάνος με ένα ρόπαλο να με κοπανάει στα γόνατα τώρα. Μπαμ, μπαμ.
46: Γιώργο, και τώρα τι θα μας δείχνεις όλη μέρα?
48: Να, αυτό. Όχι.
45: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην εφημεία, τη Λουντμίλα και τη Μελίνα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, παρακαλώ. Και
46: την
45: σαν
46: έχει
45: σήμερα. Τι,
46: την
45: στιβάδα, αυτό είναι μεγάλο.
46: Δεν προσέχει κανένα.
45: Σήμερα έχει λίγα πράγματα. Οπότε νομίζω ο Γιώργος είναι ταμάμ.
46: Τώρα, Γιώργο, πες τα όλα, να γεμίσει ο χρόνος, ε.
48: Ναι. Θα σπάω μέχρι και. Και μισή, στο break θα σας πάω.
46: Τάπα θα σας πάω.
49: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
50: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
51: Σαν σήμερα το 1904.
47: Για πες μας τι.
51: Ρε, το 1904, πολύ παλιά είναι αυτά. Ηλεκτροκινήτο αστικό σιδηρόδρομο Αθήνας Πειραιά. Πολύ παλιά, πριν τη μικρασιατική καταστροφή, απίστευτο. 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1978, την ίδια μέρα στην Ελλάδα, νομιμοποιούνται με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό προϋποθέσεις.
46: Παιδιά, χτυπάει ένα κινητό του Γιώργου, είναι.
51: Αυτό μπορεί να το κάνουμε τρέιλερ για αύριο. Τις καλύτερες στιγμές. 1991. Κάνει πρεμιέρα τηλεοπτική σειρά Λάμψη, μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έχει παρέθεση μουσική από σειρά.
46: Να σας πω κάτι, την έχω ξεχαθεί αυτή την είδηση, αλήθεια σας το λέω.
47: Παιδιά, δεν σας πω κάτι, το καταλαβαίνω.
46: Νίκο, τελείωνε και εσύ.
51: Αυτό το έχει, το γράφει στην καλέτα.
47: Αλλά,
51: επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος.
47: Θα σας πω κάτι, κάθε φορά που ακούω το σαν σήμερα, όσες φορές και να το έχουμε πει, κολλάσε.
48: Ναι. Είναι προβληματικό.
0: Όχι, όχι, αυτό με τη λάμψη εγώ έχω σκάσει.
47: Και αυτό μου αρέσει.
0: Α, σήμερα είναι Νάντσι.
47: Φαντάζομαι πάλι τη Βίρνα, είναι εικόνες.
0: Ο Γιάνγκος Δράκος.
47: Ναι.
48: Τι Βίρνα, είσαι άρρωστη.
0: Αποκλείεται.
48: Είμαι πλούσια. Δεν γίνεται να αρρωστήσω. 2007 στην Ελλάδα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Πρώτα αναδεικνύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή. Πρώτα αναδεικνύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή.

0: παιδιά ήταν το γονίδι.
1: Ναι.
0: Τραγούδαγε κάπου σε ένα μαγαζί, είχε πάει που τραγούδαγε ο Σαντιγκάι. Ναι. Ο Σαντιγκάι, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Και τραγούδαγε ένα τραγούδι του, το όλα σ' αγαπάνε. Και το έλεγε πολύ ωραία και ο Σαντιγκάι, επειδή μου δεν μπορώ να πω άλλα με το που πιάνει το μικρόφωνο ο Γονίδης και ακούγεται αυτή η φωνάρα.
2: Ο άλλος είναι original, γι' αυτό.
0: Ρε φίλε, ναι. Δηλαδή. Ανατριχίλα είναι
2: και αυτό. Και σα σήμερα το 1977 φεύγει η Μαρία Κάλλας. Πες και για την Κάλλας μια ιστορία που είχε πάει στο Σαντιγκάι.
1: Δεν έχουμε την Κάλλας, α πούμε, τίποτα.
2: Έχει πάει Κάλλας στο Σαντιγκάι.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τι αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Έχει όχι μια συννεφιά που βέβαια φαίνεται σαν να είναι έτοιμη να βρέξει.
1: Όχι συννεφιά μόνο.
0: Τι,
1: και ψύχρα έχει.
0: Και ψύχρα έχει, κοιτάξτε.
2: Μα έκανε τα αμάξια γάλια αυτή, βέβαια, αυτό το ψηλό βροχό.
1: Λασποβροχή.
2: Λασπουριά.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μα έκανε τα αμάξια στο Μπάκιχαμ και εσύ μα έκανε τα αμάξια.
2: Έβγαλα την Πλήμουθ.
0: Εντάξει.
2: Και μου τι έκανε. Μου νιώθει.
0: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα θα τα μάθουμε βέβαια 8 παρα 10 από σαν κερνό του γλυκού, τι θα γίνει με τον καιρό και αν θα αλλάξει ο καιρός τις επόμενες μέρες ή όχι. 11 λεπτά μετά από τις 7 πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας για να είμαστε έτσι στο κλίμα της σημερινής Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης.
1: Έλα, Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Θα πούμε ότι το νέο που βγήκε πριν από λίγο ότι προφυλακίστηκαν οι δύο
4: γιατροί.
0: Ναι, με ερωτηματικό. Γιατροί, τι γιατροί, ξέρω εγώ ότι είναι αυτοί.

0: Οι δύο τύποι, ο άντρας και η γυναίκα, προφυλακίστηκαν με απόφαση, με σύσσωμη απόφαση και του εισαγγελέα και του ανακριτή, για την ιστορία βέβαια του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι κάτι, διήρκησε από ό,τι βλέπαμε εδώ και στις τηλεοράσεις 16 ώρες. Μπήκανε το μεσημέρι και μέχρι τώρα είχαν απολογία. Οπότε η απόφαση βγήκε πριν από λίγο.
1: Κατηγορούνται για κακουργηματική πράξη. Είναι για απόπειρα είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Λέει ότι είναι η ανώτατη ποινή, το ανώτατο κατηγορητήριο που μπορεί να υπάρξει.
2: Γιατί είναι ισόβια.
1: Όντως.
0: Ναι.
2: Είναι το ισόβια. Το ισόβια, εντάξει, ο γιο δεν σπάει το ισόβια.
0: Όχι,
1: η κατηγορία αυτή.
0: Η κατηγορία είναι η ανώτατη κατηγορία που υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Για ανθρώπινο.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Με δόλο. Ότι δηλαδή ήθελε να το σκοτώσει. Πάμε σε άλλα νέα. Μητσοτάκης από κεραμικό στη σημερινή εποχή. Η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους. Μήλος. Το Πασό καδιάζει τον βουλευτή Πάνα. Άστοχες προσωπικές απόψεις στα περί συνεργασίας με Τσίπρα. Γίνατε δορυφόροι του.
1: Πάντως,
0: λέει ο Μαρινάκης.
1: Πολύ ακούγεται αυτό.
0: Ποιος, για τον Πάνα.
1: Ποιο Πάνα, μωρέ, ξέρω ποιος είναι ο Πάνας.
0: Τότε τι εννοείς.
1: Ακούγεται.
3: Παναγιώτης πρέπει να είναι.
1: Ακούγεται αυτό ότι συνεργασία Πασόκ με Τσίπρα.
0: Γιώργος Φλωρίδης στο Δανίκα. Με το νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες. Άκτη προστασίας προσωπικών δεδομένων, νόμιμο το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Τι θα λέει, ρε Γρηγόρη, αυτό το SMS.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή.
2: Δεν πειράζει, έμεισα.
0: Μα πες το, ρε.
1: Ένα SMS θα μας έρθει από το Υπουργείο όταν φύγουμε το 28η. Τι
0: το περσινό τρίμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο, Υπουργείο Μεταφορών. Έγραφε αυτό. Νόμιμο το SMS. Α, το ότι έστειλε ένα τέτοιο SMS ότι κάποιοι το.
1: Για να προσέχουμε.
0: Ναι. Κάποιοι το.
3: Το πήραν λίγο, ναι, ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που γράφετε εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είπαν αυτό. Τι? Είπαν ότι πού βρήκατε το κινητό μου, πού είναι η προστασία δεδομένων, γιατί χρησιμοποιείτε το κινητό
3: μου. Ποια προστασία δεδομένων μου στέλνει κάθε μήνα 3 email.
1: Αυτό. Καλά, το email σου το έχει δηλώσει εσύ. Εγώ δεν έχω δώσει στο Υπουργείο Μεταφορών το κινητό μου.
3: Τι λες, μωρέ, δεν έχεις δώσει το τάξη εσύ το κινητό σου για να σου στέλνουν
2: στο κωδικό
3: επιβεβαίωση κτλ. Όλα είναι
1: κινητό. Το τάξη είναι η εφορία, δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
2: Δεν έχεις βάλει στο στην εφορία το κινητό.
3: Δεν μπορείς να πεις το τάξη αν δεν έχεις συνδέσει κινητό.
2: Ναι.
3: Στο λέει. Πρέπει να. Εδώ στις τράπεζες πρέπει να έχεις τα πάντα. Όλα τα κινητά είναι εκεί μέσα.
2: Παιδιά, τι λέτε.
0: Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Τράπεζα της Ελλάδος άνοδος 5,5% σε τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 26. Επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να πάρετε ως 800 ευρώ το Νοέμβριο. Στα πρόσφερα ενεργειακού εφιάλτη Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια.
1: Πάλι δεν θα έχουμε πετρέλαιο ή όλο αυτό είναι για να μας αυξήσουν το πετρέλαιο το χειμώνα.
0: Και τελευταίο νέο, πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης. Η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Η Νάντση που το χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Αυτό είναι.
3: Σκοτωθούμε εδώ μέσα.
4: Τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που ήταν μέσα συνέντευξη που έδωσε ο CNN, ένας νεαρός εκεί πέρα που ήταν πολύ γνώστης.
1: Και λέει ότι θα μας σκοτώσει το AI.
0: Ναι.
3: Ο ερευνητής της ανθρώπικων.
2: Δούλευε εκεί, δεν ήταν γνώστης.
1: Ναι, δούλευε.
0: Δούλευε. Και σου λέει ότι είναι πλέον, θα φύγει ακόμα λίγο. Δηλαδή τώρα λίγο το ελέγχουμε. Σε λίγο δεν θα ελέγχει τίποτα.
3: Σε μια δεκαετία.
0: Γιατί είπε κιόλας ότι πήρε κάποιες αποφάσεις από μόνος.
1: Ωραία, γιατί το φέραμε αυτό το AI τότε, αφού είναι.
2: Όχι, γιατί το χρησιμοποιούμε και το τροφοδοτούμε με πληροφορία.
0: Ναι. Αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, έτσι γιατί τους έχουμε φτιάξει ειδικό τρέιλερ για συζήτηση με τις διαφημίσεις μετά από το τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Νίκο μου, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με AI.
4: Θα μιλήσεις με AI, ναι.
1: Θα μιλήσεις με AI.
0: Ναι, δεν σε βλέπω μας πάλι έτοιμο. Τι κάνεις.
1: Τι βλακίες κάνεις εσύ και να μας φάνε.
3: Τι ανοίγεις κουβέντες τώρα.
0: Περίμενε, Παναγή, περίμενε λίγο.
3: Να μας βάλει και εμάς το μάτι.
0: Πόση ώρα θέλεις. Πόσο θέλεις. Μια μέρα. Γιατί το έχουμε πει από το καλοκαίρι. Αλλά λέω εσύ δεν μου πει. Πόσο θέλεις. Να έχει ρωτήσει πόσο θέλει. Μάλιστα.
3: Και τι νομίζω ότι είσαι αυτό.
0: Έχω φτιάξει τρέλερ, έχω έρθει ειδικό για αυτό το τρέλερ, έχω κάνει αυτό το πράγμα. Θα πω τον Νίκο, θα περιμένω να πω πότε μπορώ να είμαι έτοιμο να μιλήσω με το AI για να δει τι.
1: Με το AI θα μιλήσει, δεν θα μιλήσει και με το AI.
3: Θα δει τι θα πάθει ο AI.
0: Είναι πιο καλά.
3: Καλά, κάτσε.
0: Εντάξει.
5: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
6: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
5: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι στα χέρια μας έχουμε και τους φακέλους που έφτιαξε και ζωγράφισε χθες η Νάνση με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι φαντάζομαι, Νάνση, δεν φανταζόμουν ότι έχεις τόσο καλλιτεχνικό χέρι.
1: Νάνση, ούτε εγώ ήξερα ότι ζωγράφισε τόσο καλά.
2: Θέλω να
3: κάνουμε ένα πείραμα να μπορούμε να τα γνωρίσουμε.
0: Μόνη του με το χέρι της, τα βλέπε και τα έκανε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταλαντούχα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε φακέλους της παρά 20 για να μέχρι τα 500 ευρώ, έτσι. Ποιος είναι ο αριθμός που πρέπει να βρούμε? Το 5. Πρέπει να βρείτε το 5 με 3 φακέλους. Είναι περίπου ένα 7%, κάπου εκεί το υπολόγισες. 6-7%. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάτω. Λοιπόν, τώρα είπαμε, επειδή το AI είναι, έχουμε φτιάξει και το έχεις το σηματάκι, είναι το σηματάκι το έχεις.
2: Μα δεν μου
0: σηματάκι σου έχει. Μάλιστα. Πάντα δεν θα το πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Λόγω σε αυτή τη
4: στιγμή. Δεν γίνεται χωρίς σηματάκι.
0: Γίνεται, ρε παιδάκι μου, αλλά
3: δεν θα το κάνουμε εμείς. Θέλει να το πουλήσει με δικό του τρόπο συγκεκριμένα. Ναι, ρε φίλε. Αυτό το έχει στο μυαλό του κάπω.
4: Πόσα σηματάκια φτιάξαμε στον αέρα τη εκπομπή?
0: Πολλά. Αλλά αυτό το φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Γιατί το έκανα ωραίο.
4: Δεν πάμε τώρα να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί το έχω φτιάξει πολύ ωραίο. Θα δούμε στο καλοκαίρι. Το φτιάξα καθίσαμε μία ώρα.
1: Δεν το ξέρετε ότι έχω πρόβλημα με τον κύριο που ιωρείται από το παράθυρο γιατί έχω
0: ψηφοφοβία.
1: Ο
3: εσύ δεν βλέπεις που πατάνε τα πόδια, γι' αυτό αγχώνεσαι. Έχουμε ένα κύριο, παιδιά, εδώ στον πέμπτο όροφο, ο οποίος εμφανίζεται κάθε πρωί και κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πού βάζει.
1: Παιδιά, μου πιάνει ταχυκαρδία.
3: Να κάνει θερμοπρόσωψη. Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο από τη μέση και πάνω και είναι σαν να πετάει στον ημιτό.
0: Λοιπόν, τι έκαμε τώρα, αυτή είναι.
3: Σαν εξωγήινο, στον ημιτό.
1: Προσέχτε λίγο, Κίμη, μπέσετε τώρα.
3: Δεν καταλαβαίνει έτσι.
0: Δεν είσαι παραγγέστη, φοβάμαι.
1: Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Και σαν να είσαι στο μπαλκόνι, άκρη-άκρη φοβάμαι.
3: Πες του, Χαμπίβι, be careful. Αυτό θα καταλάβει.
4: Παιδιά, δεν είναι ολόκληρη στη δεριά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος χωρίς κινητό επικρατή θέση, τι θες να...
3: Όχι, θα κάνω τη μέθοδο που είπε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Από να μου το στείλουν.
0: Οπότε να πούμε μια καλημέρα πολύ πρωινή σε όλους εσάς και επειδή με ρωτούσατε χθες, μην ξεχνάτε παιδιά, έχουμε F4 Design, έχουμε αυτό το δώρο των 2.000 ευρώ τη δωρεπιταγή στο τέλος του Οκτώβρη παρακαλώ, που είναι αυτή η υπέροχη κατασκευαστική εταιρεία από το Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που φτιάχνει ό,τι ακριβώς και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε σε φωτογραφία, ό,τι έχετε δει σε ταινία, ό,τι θέλετε. Το κάνουν τρισδιάστατο, το βλέπετε στο σπίτι σας και λίγο αργότερα σας το φτιάχνουν από μια καρέκλα μέχρι καρβάτι, μέχρι καναπέ, μέχρι ό,τι βάλει το μυαλό σας. Πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος και αναγνωρίσιμος έχει πάει από εκεί. Θα το δείτε και σε βίντεο όταν βρεθείτε στο χώρο τους. www.a4design.com. Στείλτε και το μήνυμα 6936. Όχι, 69, όχι. 6936, 1010. Όχι. Ποιο είναι το μήνυμα, ρε Παναγί?
1: Α, 6936, 1010, 20.
0: Αυτό είναι το Viber.
1: Ναι, 6936 1022.
0: Γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση των 2.000 ευρώ της δωρεπιταγής που θα κληρώσουμε.
4: Είναι τρομερό. Μην μας δεις λίγο να μιλάμε. Αμέσως ρωτήσεις το κινητό.
0: Τόσες ώρες στα διάλειμματα. Τώρα ρε μαμή.
4: Κάτι ήρθε.
1: Κάτι ήρθε στην Κυριακή.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα ρε φίλε.
1: Την κυρία Καρδινάλε.
0: Τώρα,
4: ρε Γρηγόρη μου, αισθανόμαστε λες και είμαστε με τον καθηγητή που μας βάζει χέρι γιατί μιλάμε.
0: Μα δεν με προσέξει, κατάλαβε.
1: Και στο παμί μου μιλάς. Θα μας βγάλει έξω.
3: Εντάξει, εμένα δεν μου μιλάει έτσι γιατί είχαμε καλεσμένους στο βράδυ στο σπίτι. Είχε η μαμά μου καλεσμένους. Και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια πάντα υπήρχε αυτή η ατάκα. Όταν έβγαινε εσύ γιατί έφταιγε ο άλλος.
1: Είχαμε χθε γιορτή. Το είπα. Θα με βγάλει έξω.
0: Εγώ θα μείνω από απουσίε.
4: Αυτό το ποιο θα το πει στη μάνα μου.
1: Παιδιά.
0: Ή αυτό το σούπα μου, γιατί πάντα ο άλλος.
1: Μας έλεγε χθες η δασκάλα του μικρού στην πρώτη δημοτικό. Έχει τα πρωτάκια τώρα. Που τα πρωτάκια είχαν συνηθίσει στον υπηαγωγείο. Βγαίνανε όποτε θέλανε, σηκώνονταν
3: τρώγανε.
1: Τώρα όμως ξεκινήσανε μάθημα. Και οι πρώτες ώρες είναι 2 ώρες μαζί. Δηλαδή μπαίνουν 8 και 4 και βγαίνουν 10 παρατέταρτο. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Κλαίνε, κατουριούνται. Πεινάνε, ζαλίζονται, πονάει το κεφάλι τους, πονάει η κοιλιά τους.
3: Πού έχω ρίβα στο μεγάλο πεύκο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Σου λέει τώρα γιατί είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα.
0: Εδώ έχει πόνο.
1: Ναι, ναι φίλε.
0: Ακούτε το Λάρι.
1: Έχουν σκαρφιστεί λέει τα εξάχρονα τα πάντα.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Αν δεν μπορείς αγόρι μου να πας σπίτι σου. Εδώ έχει πόνο.
3: Τα καημένα τώρα.
1: Γλυκούλια.
0: Λοιπόν, να πω να αλλάξω λίγο κουβέντα και να σας πω, το ξέρετε και το καινούργιο iPhone πώς λέγεται?
1: Duo.
0: Mm.
2: Α, καινούργιο μοντέλο είναι.
0: Το καινούργιο μοντέλο. Mm. Τώρα, και είναι αλήθεια
3: ότι.
0: Duo. Έχεις δει. Ναι, κατάλαβα. Και αυτό. Γιατί? Και με μια τιμή που φτάνει περίπου στις 4.000.
1: Εγώ δύο διάβασα.
0: Φτάνει στις 4.000.
3: Τώρα πρέπει να τα βρούμε να τα δώσουμε αυτά.
1: 4.000.
3: Ναι, τι μας κάνει.
0: Είναι λογικό τότε να λέγεται Duo.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται μαζί με λιπαντικό.
1: Ναι. Ναι. Με το ζόρι πήγαμε. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, ανοίγω λίγο και την εφημερίδα εδώ πέρα να δω τι ακριβώς γίνεται με τα αθλητικά. Έχει ποδόσφαιρο νομίζω σήμερα. Παίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη σήμερα ξεκινάει.
1: Εμείς παίζουμε.
0: Και εσείς παίζετε.
1: Ναι.
2: Τι έχει κοινό. Να πάω.
0: Έχει του εξωτερικού αγώνα. Πώς να σου πω. Του
1: Champions League.
0: Δεν είσαι ο Champions League ο Ολυμπιακός. Μόνο έκανε την Champions
3: League. Γρηγόρη, θα πάω σήμερα το Μάρκο.
0: Πού?
3: Στη λεωφόρο.
2: Αλήθεια.
0: Να δει τον Ρονάλντο.
3: Τι βρήκαμε, γιατί παίζει να μην βρούμε. Πάω εκεί.
0: Δεν έχει πια λεωφόρο.
2: Δεν έχει πια λεωφόρο.
3: Όχι, στη λεωφόρο είναι. Παίζουμε στην έδρα τη
2: Πόσα χρόνια έχεις να πας στο κήπεδο?
0: Καλησπέρα, λοιπόν.
4: Πολλά. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
5: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γιωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος, εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια. Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
16: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
16: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
16: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
16: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
16: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
16: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
16: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
16: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Στοιχείο
20: για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
23: Τώρα γύρισες από διακοπές.
22: Άλλο αυτό.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μέρα να παίξουμε φακέλους.
1: Ορίστε τα φάκελα.
0: Α, με καινούργια σχέδια, παρακαλώ. 500 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για να φτιάχνουμε λίγο την ημέρα. Και μου στέλνετε μήνυμα, Γρηγόρη, πόσα λεφτά δώσαμε ήδη στις δύο πρώτες μέρες. Σήμερα είναι τρίτη μέρα. Δύο πρώτες μέρες.
1: Θα σου πω, 250 και χοντρικά 100 και 100 έχουμε δώσει κανένα 500 ευρώ μέχρι στιγμής.
0: Σε δύο μέρες 500 ναι. ευρώ. Ωραία, έχει να πέσει.
2: Μαζευτείτε.
0: Θα κλάψουν μανούλε.
2: Θα έχουμε έξοδα.
0: Νανσί, θα κάνουμε ένα live εδώ για τους φακελούς. Κυρίες και κύριοι, τα καινούργια, οι καινούργιοι φάκελοι έχουν διαφορετικά πλέον
1: σχέδια.
0: Τα σχέδια αυτά, πάμε να το κάνουμε λίγο το live.
1: Η γλώσσα της Νάνσης.
0: Δεν είναι η γλώσσα της Νάνσης, είναι μια γλώσσα.
1: Έχει τόσο μεγάλη γλώσσα η Νάνση, Γρηγόρη.
0: Γιατί θα το πω τώρα που θα σηκώσουμε. Αν έχει τόσο μεγάλη γλώσσα.
1: Τι γελάς, Γιώργο, ναι.
0: Είσαι βλάκα.
3: Ξέρω που το πάει, ξέρω που το πάει. Κοίτα που είναι.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, τα φάκελα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Για να δώσουμε χρήματα έτσι σε κάποιους πρωινούς, παρακαλώ, να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουνε. Το τηλέφωνο χτυπάει, είναι 8 παρά 20 και κάποιος πρωί-πρωί έχει όρεξη να πάρει χρήματα. Είμαστε και live, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλήστε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε.
0: Αυτό το θέμα με αυτό το τηλέφωνο είναι φοβερό. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Δεν μιλάει
0: ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν ρε φίλε.
1: Μπορεί να μην μας ακούνε, να μην καταλαβαίνουν ότι έχουν βγει στον αέρα ρε Γρηγόρη.
6: Σας παίρνουν όλοι μαζί και μπλοκάρει η γραμμή.
0: Αυτό λες πρέπει να είναι έτσι, μόνο αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
7: Με λένε Ειρήνη.
0: Γεια σου Ειρηνάκη, τι κάνεις?
7: Μια χαρά.
0: Είσαι καλά?
7: Είμαι στο σχολικό και πάω να πάω τα παιδάκια μου.
0: Α, που προσπανάτε.
1: Δεν κατάλαβα, είσαι στο σχολικό?
7: Στο σχολικό λεωφορείο είμαι, ναι.
1: Α, είσαι συνοδός?
7: Ναι, είμαι.
0: Α, σύνορα. Γεια σου Ειρήνη. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι στο ελληνικό.
0: Στο, δεν είναι
1: στο ελληνικό, στο ελληνικό.
7: Στο ελληνικό, ναι.
0: Να ακούσω λίγο ένα λεπτό. Ειρήνη, μισό λεπτό λίγο να... Για μίλα μου λίγο.
7: Ναι, μαστε.
0: Τέλεια, ωραία. Ειρηνάκη, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί τα φάκελα?
7: Όχι, ποτέ.
0: Πρώτη φορά.
1: Το ότι ζητάμε από τους ακροατές να μας κάνουν soundcheck, πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα Ειρήνη, έχουμε καινούριους φακέλους. Που είναι από το 0, έχει μέσα δηλαδή, είναι 7 φάκελοι από
7: ωραία.
0: Το 0 μέχρι το 6. Και εμείς πρέπει να βρούμε 3 για να κάνουν άθροισμα 5. Εντάξει.
7: Οκ, okay, ναι.
0: Αν κάνουμε άθροισμα 5, τότε παίρνεις 500 ευρώ. 800 ευρώ.
1: Έλα ρε Γρηγόρη, πάλι.
0: Ναι. Άκου Ειρήνη, άκου, επειδή ξεκινάει, επειδή είναι εκπομπή. Αν είναι να τα πάρεις, θα τα πάρεις. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δώσει τόσα χρήματα. Αλήθεια το λέω και το λέω εδώ και το πει και ο Νίκος που είναι σαν διευθυντής. Πολλά χρήματα, Νίκο, που φύγαμε από τον προϋπολογισμό, τα έβαλα από την τσέπη μου. Εντάξει, δεν το λέω για αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει.
3: Αφού τα είπες ότι θα τα δώσω, τα
0: δώσω. Αφού είπα θα τα δώσω, τα δώσα. Δεν τα λέμε στα λόγια. Και θέλω να ευχαριστήσω ότι σε κάποια, να το πω και αυτό, Νίκο, μου έκανε σκόντο και ο σταθμός. Και μου λέει.
1: Κατάβρωμα κάπου στη μέση.
0: Ενώ έδωσε από το αυτό, όχι να το πω αυτό. Θέλω να τα λέω δημοσίως, αλήθεια. Κάποια που είπε ότι. Ενώ ο σταθμός σου λέει ότι μπορώ να δώσω ρε παιδί μου ένα τέτοιο ποσό. Δεν μπορώ να δίνω. Επειδή κάθε μέρα εσείς μπορεί να δίνετε 5.000, μπορώ να τα δώσω εγώ. Σωστό, μια επιχείρηση έτσι. Άρα λοιπόν μου είπαν, όταν έδωσα και εγώ κάποια παραπάνω από την τσέπη μου, είπαν εντάξει, οκ.
1: Ας τα βρούμε στη μέση.
0: Θα τα βρούμε στη μέση. Θέλω να σου ευχαριστήσω γι' αυτό.
1: Okay.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις, Ειρηνάκη, ότι φεύγουν από την τσέπη μου τα λεφτά.
1: Οπα.
0: Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει.
0: Δεν στεναχωρέθηκες καθόλου.
7: Να είστε καλά.
2: Το ειστέρημά του είναι. Πάει να δώσει στον Αναστάση του Ριζάκη και του χτυπά στο χέρι. Του τα χτυπά κάτω.
0: Ειρήνη.
2: Μυστικό μένει.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε το φάκελο με τη γλώσσα.
2: Τη γλωσσάρα είναι αυτή, Ρενάση.
0: Όχι, εννοεί γιατί.
1: Νάντσι, δικιά σου είναι.
3: Δεν θυμίζει το Rolling Stone.
1: Όχι, τη γλώσσα.
2: Την πίσω τη γλώσσα.
1: Νάντσι, έχει ωραία γλώσσα.
2: Τι είναι αυτό, Ρενάση. Τι σκεφτόσουν αυτή τη στιγμή που το φίλο
0: με του φακέλου. Γλώσσα, κότα, μπαλάκια. Εσόρουχο,
1: μπαλάκια.
0: Σόβρακο, πατούσες.
3: Τσιπούρα
0: και μια μπανάνα.
1: Γρηγόρη!
2: Τι μεγάλη μπανάνα είναι αυτή.
1: Δικιά σου η μπανάνα!
0: Λοιπόν, εδώ τα έχω.
1: Εγώ πάντως να ξέρεις, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, θα έπαιρνα τη γλώσσα της Νάνσης και την μπανάνα του Γρηγόρη.
3: Γλώσσα μου είναι το Rolling Stone.
0: Ειρήνη, διάλεξε 3. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες 800 ευρώ. 800!
7: Ωραία. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μπανάνα.
0: Εσύ έχεις το πλάνο, πατούσες.
1: Μπανάνα πατούσα, όπως
2: θα πάτα. Μπανάνα πατούσες
7: και μπαλάκια.
1: Μαλίδια λες τώρα, Ειρήνη.
2: Κάπου έλεος.
0: Είπε μπανάνα πατούσα
1: και μπαλάκια.
2: Και μπαλάκια, όλα μέσα.
3: Πες εδώ, ωραίες πατούσες που έχω κάνει και από εδώ.
0: Μπανάνες πατούσες και μπαλάκια.
2: Μας ακούνε και ποδολάκια, έλεος δηλαδή.
0: Μπανάνα πατούσα. Πώς θες να τα ανοίξω, πώς το θέλεις, Ειρήνη, πώς θα το ξεκινήσω, τι να βάλω πρώτο.
7: Ξεκινήσουμε από τη μπανάνα.
1: Όχι, βρε.
0: Βρε, πατούσα.
2: Από μπαλάκια ήθελε τώρα.
0: Λοιπόν, μπροστά στην κάμερα.
1: Κατευθείαν με μπανάνα.
3: Με έχει τρελάνει.
0: Δεν σου πω και εμένα το τραβάει ο Γιώργο. Α, το πούμε.
2: Άσε να κάνω εγώ. Κάνω και με τρώνε.
0: Πάμε. Λοιπόν.
3: Σε κινητό, Γιώργο, χαρά τεράστια.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια τη διαδικασία.
1: Γιώργο, δεν είναι δικό στο κινητό.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το νούμερο 4, Ειρήνη.
7: 4.
1: Α, έχει.
0: Ψάχνουμε το 1
1: και το 0.
0: Και το 0.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
7: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τα μπαλάκια. Και έχουν μέσα.
1: Το μηδέν!
0: Ωρε φίλε!
1: Ειρήνη, αν στα πατουσάκια είναι το νούμερο 1, 800 ευρώ είναι δικά σου.
2: 4-0. Χαμός.
0: Ξύλο. Ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα στο πρωινό. Δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, φράγκο δεν έχουν τα παιδιά.
1: Στόχευση.
0: Είναι ο Άσος μέσα στις πατούσες.
2: Από στρες.
0: 800 ευρώ παρακαλώ.
2: Άγχος.
0: Όχι.
1: Έλα ρε φίλε, είναι το 2.
0: Το 2 ρε Ειρήνη.
7: Το 2 ήτανε.
0: Ναι ρε φίλε. Να σου πω, πού πιστεύεις ότι ήταν το 1?
1: Κοίτα που θα είναι στη γλώσσα της Νάνσης.
0: Γλώσσα μπανάνα, σόβρακο ή ψαρί.
3: Είναι το Rolling
0: Stones. Σόβρακο.
7: Σόβρακο
0: είπες.
7: Ναι.
0: Και μέσα στο σόβρακο είναι ο Άσος, ρε
1: Σύρι. Έλα ρε.
7: Και το σκεφτόμουν.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό πάντα όταν έχετε δεύτερη ευκαιρία να βρίσκετε το σωστό.
1: Αμάν ρε Σύρι.
0: Ο συνδυασμός σόβρακο, μπανάνα, μπαλάκια είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας.
3: Ειρήνη.
0: Αυτά μαζί δεν πάνε.
7: Παρακαλώ, Νάνση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, φιλάκια πολλά.
3: Περίμενε καλέ για να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Σου κάνω ένα δώρο από Five Fashion.
7: Ναι, αμένε θα πούμε
3: όχι. Χειρουχάρες, fivefashion.gr.
1: Είναι στυλάτο το κορίτσι.
3: Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
7: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
7: Καλή σας μέρα, γεια.
0: Ciao.

0: Να στείλω στο φίλο μου το Θάνο πολλά φιλιά που θέλει να αντί για τη δουλειά να πάει να πιει ένα ποτάκι με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε στην παραλία. Τώρα δεν ξέρω σε ποια παραλία έχει κάνει ζέστη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Την άλλη εβδομάδα θα πάτε πάλι παραλία.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, έτσι λένε.
0: Ξεκινάει πάλι καλοκαίρι.
1: Έτσι λένε ότι θα έχει. Ωραία. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο πολύ.
2: Έλα, παιδιά, γιατί θέλω να, να κλείσω με μια Μύκονο φέτος.
0: Θέλεις, ε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Ανδριόπουλος, καλάθι γεμάτο κρέατα για άλλη μια φορά από τον Ανδριόπουλο που τόσο μα τόσο πραγματικά βοηθάει τόσες οικογένειες μέσα από την εκπομπή εδώ. Τόσος κόσμος βοηθιέται από τον οικονομικό προϋπολογισμό για το λόγο το ότι απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο 6936-1010-22. Γράφετε Ανδριόπουλος και παίρνετε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Βέβαια, ουσιαστικά σας επιστρέφει την αγάπη που του δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμάστε ότι ο Ανδριόπουλος έχει κάρτες επιβράβευσης για τα καταστήματα, οπότε μπορείτε πραγματικά να κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε επίσης να πάρετε να κάνετε αγορές με άνω των 30 ευρώ και να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι και γλιτώνετε πολύ χρόνο και χρήμα. Περιστέρι Γέρακας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραία. Το combo back, το πρώτο combo και το δεύτερο combo που είναι ουσιαστικά.
1: Δύο κόμπι.
0: Δύο κόμπι, ναι. Ναι. Σωστά. Το ένα κόμπο έχει μέσα, ας πούμε, 1,5 κιλό καλαμάκια χοιρινά, πίτες και αναψυκτικά. Το άλλο κόμπο έχει σε φέτες γκούντα Γερμανίας, γαλοπούλα, ψωμί για τόστ και διάφορα άλλα πράγματα που τα βρίσκεται. Τα έχουν κάνει πολύ ωραία πακέτα για πολύ οικονομικές προσφορές. Οπότε κάντε μια βόλτα από τον Ανδριόπουλο που τα βρίσκεται όλα πάρα πολύ οικονομικά και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν, όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα στις 8 παρα 10, τι θα γίνει σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 16 του μηνός σήμερα, Τετάρτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και σήμερα αναμένεται κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά, η οποία θα διαλυθεί προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις δυτικές περιοχές του νομού Αττικής, ενώ στα ανατολικά και στα ορεινά θα παραμείνει μέχρι και αργά το απόγευμα, χωρίς όμως να είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι θα γυρίσουν βοριάδες, θα φτάσουν και τα 5 με 6 πολύ τοπικά πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, την Πέμπτη, Παρασκευή αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται γενικά καλός καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια. Το πρωί με τον υδράργυρο να παίζει γύρω στους 16 με 17 βαθμούς και τα μεσημέρια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Κυριακή αγγίξει παρόλα αυτά και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες μέχρι και την Πέμπτη με σταδιακή εξασθένιση από εκεί και μετέπειτα. Και όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα εκτός από την Κυριακή όπου θα σημειώσει μια πρόσκαιρη μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι το τραγούδι μας έχει τρελάνει πραγματικά, το Bad Times, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ισμαήλ, ναι, πάρα πολύ δυνατό. Δυστυχώς είναι από AI, αλλά είναι κανένα δύο τραγούδια AI που μας έχουν πάρει την καρδιά. Πριν πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, ανέβασε ένα βίντεο χθες που βλέπω από το αγαπημένο site στο Instagram, το Real Brief, που έχει να κάνει με τα καινούργια χαρτονομίσματα που εμφανίζονται του ευρώ. Βέβαια, εγώ ερεθίστηκα από αυτή την ιστορία. Σταμάτα Παναγία, ότι να πηγαίνει το μυαλό σου. Με ερέθησε το όλο πράγμα και ξανάβαλα στο τραπέζι, όπως και όταν μίλησα με κάποιους ανθρώπους, για ποιο λόγο αλλάζουν τις φωτογραφίες, και θα μάθετε τώρα γιατί ακριβώς γίνεται με το ευρώ, και δεν φτιάχνουν ένα ευρώ χαρτονόμισμα. Γιατί κανένας Ευρωπαίος πολιτικός δεν βάζει μπροστά το να φτιαχτεί ένα ευρώ χαρτονόμισμα, όπως έχουν οι Αμερικανοί, το ένα δολάριο, που θα άλλαζαν πολλά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ και της οικονομίας και τον τρόπο της σκέψης μας στο ευρώ πάνω. Όχι ότι θα γινόταν καμιά τεράστια διαφορά, αλλά πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Λες και το κάνουν επίτηδες. Για ακούστε όμως λίγο αυτό, σας παρακαλώ, το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
2: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Τα σημερινά δείχνουν κτίρια που δεν υπάρχουν. Η γέφυρα στο πίσω μέρος του 50 ευρώ δεν είναι χτισμένη πουθενά, ούτε η πύλη στην μπροστινή όψη. Τα επινόησε όλα ένας αυστριακός σχεδιαστής το 1996, κτίριο προς κτίριο. Ο λόγος ήταν πολιτικός. Το ευρώ αντικατέστησε 12 εθνικά νομίσματα και το καθένα έδειχνε τη δική του ιστορία. Στη δραχμή ο Κολοκοτρώνης, στο μάρκο η Κλάρα Σούμαν, στο φράγκο η Μαρί Κιουρί. Ένα υπαρκτό μνημείο θα έδινε αμέσως εθνικότητα στο κοινό νόμισμα. Μέχρι που ένας Ολλανδός σχεδιαστής τις έχτισε. Και τις 7. Οι κάτοικοι μιας πόλης κοντά στο Ρότερνταμ τις διασχίζουν κάθε μέρα, βαμμένες μία-μία στο χρώμα του χαρτονομίσματός τους. Η αλλαγή που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο αισθητική. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα σχέδιο, τόσο πιο εύκολα το αντιγράφουν οι πλαστογράφοι. Τα καινούργια θα αναγνωρίζονται και με την αφή. Θα αντέχουν στη φθορά, θα αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τελική φάση πέρασαν 10 προτάσεις σε δύο θεματικές. Η πρώτη είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φέρνει πίσω τα πρόσωπα. Η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, ο Μπετόβεν στο 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στο 20 ευρώ. Ο καθένας δίπλα σε έναν χώρο πολιτισμού. Μια χοροδία, μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο. Η δεύτερη λέγεται Ποτάμια και Πτηνά. Μια αλκιώνα, ένας λευκοπελαργός, πάνω από ευρωπαϊκά τοπία. Η ψηφοφορία κλείνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε ποια θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και για πρώτη φορά, ό,τι δείχνουν μπορεί να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Εσείς τι ψηφίζετε, πουλιά ή προσωπικότητες?
3: Όχι πουλιά, αρέσει. Εντάξει.
4: Όχι, και εγώ δεν θα βάζα πουλιά.
0: Δεν θα βάζετε πουλιά, ε?
5: Εγώ πουλιά θα βάζα.
0: Πουλιά θα βάζεις εσύ? Δεν θα θέλεις προσωπικότητες?
5: Όχι.
0: Και εγώ πουλιά θα βάζα.
3: Δεν κάτσες και τσίχλες.
0: Γιατί
3: και
0: έτσι που σου φεύγουν από τα χέρια, σαν πουλιά είναι. Συγγνώμη τώρα, μου ήρθε να μην γίνεται να μην το πω. Μόνο πουλιά μπορεί να βάλουν. Ψηφίζω πουλιά. 21 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία. The Real Brief, να πούμε ένα μεγάλο.
4: Ρε παιδιά, πρέπει να βγάλουμε κάνουν χαρτονόμισμα του 1 ευρώ.
0: Το πάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται.
0: Το ζητάω εδώ και χρόνια. Στείλαμε πριν πόσα χρόνια. Πριν 5 χρόνια αυτή η εκπομπή.
4: 5 ρε. Ήμασταν στην ΙΜΑΚΟ ακόμα.
0: Αλήθεια.
4: Ναι.
0: Στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
4: Χρόνια.
0: Έστειλα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το λέω, το στείλαμε σαν εκπομπή και το πήρα πάνω μου και ξαναπήρα τηλέφωνο και ξανά έστειλα και λέω, γεια σας, εργάζομαι στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, θέλω
5: ο
0: να μου απαντήσετε.
5: Μπορεί να κάνει κάτι ο Σάκης εκεί
0: έχω,
5: τώρα που είναι.
0: Πίστεψέ μου, έχω βάλει πάρα πολύ κόσμο πια. Το έχω πάρει πολύ στα ζεστά. Ειδικά τώρα που αλλάζουν τα σχέδια. Αφού αλλάζουν τα σχέδια, μπορούν να φτιάξουν και ένα καινούριο χαρτονόμισμα του 1 ευρώ. Κάνω αγώνα 6 χρόνια αυτά. Δεν πειράζει που είναι κρυφός αγώνας, αλλά αν φτιαχτεί, πολλοί θα μου πούνε, Γρηγόρη, πολλά πράγματα αλλάξανε. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι όμως, γιατί είναι η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ! Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
1: Αχ, τι ωραία φωνή!
0: Πώς σε λένε?
6: Με λένε Ζήνα.
0: Ζήνα!
6: Ζήνα!
0: Ντίνα! Και από πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από το Βοτανικό.
0: Πολύ ωραία. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ξέρεις?
4: Όταν γίνει.
0: Είσαι Παναθηναϊκός?
6: Ναι, Παναθηναϊκός.
4: Άρε Πανάτα.
0: Καλά. Να σου πω, αγάπη μου, και τι τάξη πηγαίνεις?
6: Πέμπτη πάω.
0: Πέμπτη, τι ώρα, και είναι αυτή η φωνούλα σου, σαν μικρή πριγκίπισσα μιλάς. Ποιο τραγούδι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
6: Το Die With A Smile.
0: Die with a smile. Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο, γιατί είχαμε πει πέρσι τελειώνοντας την εκπομπή ότι εσείς τα παιδάκια που βγαίνετε στον αέρα, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο από αυτά που λέτε εκεί μεταξύ σας και γελάτε, να μας το λέτε και εμάς, να μας φτιάχνει το πρωινό.
6: Ναι, το θυμάμαι, το είχατε πει, αλλά δεν ξέρω κανένα καινούριο.
0: Είσαι πολύ ευγενική. Θέλω να δώσεις χαρακτήρα.
1: 989.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχει πίτσος.
14: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο. Εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακουοσφαίρα!
4: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Θεσσαλονίκη. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Πίσω στα Φρανία, πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.

0: Περισσότερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταιριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
4: Τώρα γύρισες από διακοπές.
3: Άλλο αυτό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Και για να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος πάνω από το νομό Αττικής. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αφού ο Βαλάντης ξέρει τα πάντα. Ξέρει και το μέλλον, αλλά και το παρόν, αλλά και το παρελθόν.
1: Καλωσορίζετε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Μέρα αυτού και ακαβατού. Ας το δω μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Έλα Βαλαντάκο μου, καλημέρα. Αντράκι μου, όμορφο, τι έχουμε θέμα. Να, τώρα τον ακούμε.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνω.
5: Έλα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
6: Καλημέρα, Παναγκή, είσαι φοβερός.
5: Είμαι φοβερός.
6: Ακούω τα ραδιόφωνο, μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Εντάξει τώρα, σταμάτα.
6: Τι κάνω, όχι, μιλάμε το. Πάω σε ένα ψυχολόγο τώρα που έχει έρθει κάτω στο ζεφύρι.
5: Ωραία.
6: Πολύ καλό. Είναι, κάνω αυτά κατά κάτι δεξιά.
5: Πρόσεξε, μην είναι κανένα τσαρλατάνο.
6: Όχι, πολύ καλό. Είναι, έχει βάλει σωστό δρόμο. Γιατί εγώ πάντα είχα ένα άγχος από μικρό παιδί. Αγωνόμουν, έβλεπα του άλλου πέρανε καλού βαθμού και αυτό μου το βρήκε ο ψυχολόγο. Μου λέει είχε το άγχος της αχρηστίας, πως το
5: είχε πει.
6: Ήθελα να γίνω άχρηστος.
5: Ναι.
6: Ναι, να γίνω να παίρνω 10 στο σχολείο και τα λοιπά και να κερδίζω τα όλα τα αυτά. Και αλλά με πολλή συζήτηση κατάλαβα ότι και αυτό το εφάρμοσε και στη ζωή μου, εγώ χωρίς να το ξέρω. Μου λέει μπράβο, μου λέει γιατί ξεπέρασες, μου λέει, το άγχος της αχρηστίας.
5: Ναι.
6: Και δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης, μου λέει, για να κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό.
5: Αλλά.
6: Εγώ δηλαδή τώρα με τη ζωή που κάνω κανονικά, έτσι έχω καταφέρει.
3: Α, εκεί το όρεξε, ότι κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό, επειδή έχεις πρόβλημα.
6: Αυτό και τα λοιπά, και μου βγήκε μένα σε αντίδραση.
5: Κατάλαβα.
6: Και ενώ δεν αρίστευσα, έτσι στο σχολείο, παρόλα αυτά εγώ κατέκτησα και το χάλκινο.
5: Και το χρυσό.
6: Και τελείρες όμως.
5: Ναι.
6: Εντάξει, πουλάκι όλα, εντάξει, αλλά δεν πειράζει.
3: Βαλάντη, έχεις περιουσία γενικά.
6: Είμαι φορτωμένος. Φορτώγκας είμαι πάρα πολύ. Και περίφημος γαμπρός είμαι εδώ στο ζεφύρι. Δηλαδή με βλέπουν πολλές
5: φορές. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί, ρε Βαλάντη?
6: Εντάξει, έχω κάνει αρκετούς αραβώνες.
5: Ναι.
6: Και τα λοιπά και με έχουν λογοδώσει πολλές φορές.
5: Ναι.
6: Αλλά μέχρι εκεί δηλαδή, εντάξει, 6-7 γάμους έχω κάνει κανονικούς θρησκευτικούς.
5: Α, στην εκκλησία?
6: Ναι. Όχι, είχα μυστήσει εδώ.
5: Α.
6: Είχα μυστήσει ένα πολύ ωραίο, σε μια φάτνη. Είχα κάνει τρεις γάμους. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου χαμό στην Εθνική Οδό από ψηλά πια από την Κηφισιά, παιδιά. Και στον ανεβασμό εκεί πέρα στη διασταύρωση για να βγει για Κηφισιά είναι πυκμένα τα πράγματα. Στον κατεβασμό από την Κηφισιά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία και μετά σπάει λιγάκι και μετά από Ήλιον μέχρι κάτω Περιστέρι ο κακός χαμός. Και ανεβασμό και κατεβασμό. Πολύ κίνηση εκεί πέρα στην Κηφισίας, όπως ανεβαίνετε εκεί στο ΚΑΤ πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, είναι πυκμένα τα πράγματα. Και στη διασταύρωση εκεί από Μεσογείο να βγει στην Κηφισίας είναι πυκμένα τα πράγματα στην Πίνδου και στον ανεβασμό μέχρι στο Χαλάνδρι και λίγο κινησούρα στο τέτοιο να πούμε στη Βουλιαγμένη εκεί στην Ηλιούπολη μετά τη Δάφνη. Μην τρέχετε καθόλου, έκανα δύο κομμάτια τα κλασικά στην Αττική Οδό. Εκεί αχαρδέμε Μαρούση και μετά για Σταυρηλίσια που να βγει για την περιφερειακή αμυντική. Και εντάξει, κουράστηκα τώρα, πολύ δρόμοι.
5: Να σε ρωτήσω.
3: Πολύ λεπτό.
5: Ισχύει αυτό που μου στέλνουν εδώ ότι και στου 7 γάμου σου φορέσει τα ίδια ρούχα?
6: Εντάξει, τι να βάλω. Κατάλαβε. Άμα είχαμε και το AI, δεν χρειαζόταν να πάω καν. Βάζανε μια φάτσα εκεί, ένα κορμί να πούμε το τραπίτι και τελείω να πούμε.
5: Σωστό, έχει δίκιο. Έλα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου, φιλάκια.
0: Για
7: 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει στην πολιτική, τρομάρα σου!
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρες εργασίες στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη, σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ μας, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται υπέροχα και γλυκά τόσο απλά.
3: Κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα ζώδια από την Άντση Αντωνή.
0: Ορίστε.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
5: Τι έχουμε αφιέρωμα σήμερα, Νάση?
2: Σήμερα έχετε γενέθλια του Σταμάτη Γονίδης, οπότε θα πάμε
5: στο Σταμάτη.
0: Καλημέρα και Σταμάτη.
5: Άρε Σταμάτη. Πιο ωραίους μάγκες

0: καλημέρα, παιδιά. Να δεκατοστήσει ο σταμάτης γονίδης.
1: Ήταν τότε καλοκαίρι, με κρατούσε σαν το χέρι. Ελούζε ο ήλιος.
0: Είμαστε live στο TikTok. Να είναι συντονίου, αλλά σήμερα είμαστε live και στο TikTok του Σφαίρα.
1: Αγγέλια ήταν όλα αλήθινα. Και να σου πλάι μου ξανά να συμπληρώσει.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έλα, παιδιά, να γίνουμε.

0: ήρθες δίπλα.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Όταν η λογική σας υπαγορεύει άλλα, αλλά εσείς ακούτε τη φωνή της καρδιάς σας. Μάλλον πρέπει να φεθείτε, λέει, στα συναισθήματά σας και μην προσπαθήσετε να τους αντισταθείτε. Αφήστε τη λογική στην άκρη. Μην δείχνετε ευάλωτοι, αλλά αποδείξτε στους γύρω σας ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Καλημέρα στην Κύπρο, γεια σου Φελίσια, γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον Τελκάρο. Καλημέρα στην Αντρέα.

0: και περνάω στα ταυράκια. Προσέξτε κάθε βήμα σας, γιατί έχετε πολλά να σκεφτείτε πριν αποφασίσετε με ποιο τρόπο θα συνεχίσετε τη ζωή σας. Διορθώστε όσο μπορείτε τα κακώς κείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τα.
1: Έτσι.
2: Ναι. Καλώς θα γίνει. Κάνεις αγωνίδες.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Και περνάω στα διδυμάκια. Εάν προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους με το ζόρι για την ορθότητα των αποφάσεών σας, δεν θα καταφέρετε τίποτα, καθώς μόνο οι πράξεις σας μπορούν. Αφήστε τα λόγια, μόνο με πράξεις τα διδυμάκια. Αφήστε στην άκρη την ανταγωνιστική σας διάθεση και σας θέλω λίγο πιο ομαδικούς. Δουλέψτε λίγο ομαδικά. Live στο Νάνση Αντωνίου αλλά και στο Σφαίρα Radio, έτσι για όσους θέλουν από εκεί και για όσους θέλουν από εδώ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
2: Καλημέρα Ρόκη, καλημέρα Ακώστο, Κατερίνα.
3: Καλημέρα στο Ρόκη, πρόσεχε τα σκαλιά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα από Θεσσαλονίκη. Στον Κώστο, από το νοσοκομείο του Ρίου. Γεια σου Σάσα, γεια σου Μαριάνθη. Γεια σου Ρόκη. Καλημέρα στη Σύρο, στο Αγρίνιο, στο Βόλο, στο Νικόλα, στο ταξί, λέει Πειραιά.
4: Τα πράγματα σου,
3: τα πράγματα,
4: τα πράγματα.
2: Γεια σου Τόνια, γεια σου Έμπα.
4: Φωτογραφίες.
0: Καλημέρα στην Ελευσίνα, γεια σου Σάκη.
2: Δημήτρη μου.

0: Γεια σου Κλεοπάτρα. Γεια σου Διαμαντούλα.
1: Καρκίνος. Από το να μεγαλώνετε την ανασφάλειά σας επειδή κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα απομακρύνονται από κοντά σας, προτιμήστε να δείτε μήπως κάνατε εσείς κάτι λάθος. Μήπως πρέπει εσείς να τα φέρετε κοντά σας. Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό.
0: Γεια σου, Χάρη.

0: σίγουροι για το τι πάνε να κάνουν αυτοί οι δύο.
1: Και καλά κάνετε.
0: Θα θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα από πίσω μας έχω το παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος με τον Γρηγόρη πάνε από πίσω μου τώρα εδώ πέρα να κάνουν σχέδια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο που κάνει δουλειές. Λιοντάρια. Έρχονται παιδιά και νομίζω ότι δεν τους έχω δει. Μπείτε τώρα στο live να δείτε τι θα κάνουν τα σούργελα. Αυτοί νομίζω ότι δεν τους βλέπω. Αυτός είναι ο Γιώργος.
2: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
13: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
12: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
14: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
1: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
19: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
24: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
23: Ποια επιλογή?
24: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
23: Δηλαδή?
24: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
23: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
24: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
23: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
24: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
23: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
24: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
23: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
24: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
23: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
24: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
23: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος, εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

ψαράκια. Κάντε υπομονή και όλα θα γίνουν στην ώρα τους, εφόσον είναι προφανές πως δεν μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Μια παροδική κρίση στα αισθήματά σας δεν πρέπει να γίνει αιτία να απομακρυνθείτε. Μια κρίση δεν απομακρυνθούμε κιόλας. Συμβαίνουν και αυτά, ρε παιδιά.

0: Με πέταξε.
1: Ναι, το ξέρω. Να μην το ξανακάνεις.
2: Γιατί γουστάρω να μην.
1: Στο TikTok, παιδιά, μου αρέσει. Σε πετάει άμα κάνεις, πώς το λένε αυτό, vibe.
0: Ατμό, ατμό.
2: Να με για την πάτη μου και εγώ.
1: Κάπως έτσι λοιπόν, θα φύγουμε πολύ σύντομα για break και ερχόμαστε. Μουα, μουα, μουα, μουα.
3: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Μεγάλη προσφορά.
0: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Να δω

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα.

0: ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
3: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
4: Τώρα γύρισες από διακοπές.
3: Άλλο αυτό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, Who Can It Be Now, Men at Work, ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάπου στα 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 και είμαστε χαρούμενοι γιατί μας έχουν έρθει πάρα πολλές φάρσες και ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία και για γενέθλια και για φάρσες και για διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αρχίζει να μπαίνει αυτό που λέμε, να μπαίνουν οι πρώτες πίθες για μια χρονιά που θα είναι συγκλονιστική, πρώτα ο Θεός, με διάφορα πράγματα που θα γίνουν εδώ. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε δίλημα ζωής. Φάρσα θα την προσπαθήσουμε λίγο αργότερα, ναι, μετά τις 9, ναι, για να την κάνουμε. Ήδη, ναι, τώρα αρχίζουμε και σκεπτόμαστε, ναι, διάφορα πράγματα. Αλλά πραγματικά έχουμε εδώ είναι
1: πανεπιστήμιο. Μπράβο, παιδιά, που στέλνετε φάρσες. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Άρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε για δίλημα ζωής γιατί είναι ένα δίλημα που μας έμεινε, εμένα τουλάχιστον, που το διάβασα speechless.

0: Λοιπόν, το μήνυμα λέει: παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γλύφει καθόλου?
0: Όχι, δεν γλύφει καθόλου. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είσαστε η εξάρτησή μου η πρωινή και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να ξεκινάτε.
1: Άρα
0: γιατί
1: γλύφει.
0: Είσαστε μια καταπληκτική παρέα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας γράψω το όνομά μου. Λέγεται με Πι.
2: Είναι άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα.
1: Πι.
0: Λέγεται με Πι. Θα σας πω Πι. Πι, σκέτο Πι, ένα Πι. Λοιπόν, ό,τι συνέβη, χθες το έστειλε το μήνυμα, ναι. Ό,τι συνέβη, συνέβη την Κυριακή το βράδυ. Άρα σήμερα είναι
1: Τετάρτη.
0: Τρίτη.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη, χθες δηλαδή το έστειλε το μήνυμα, άρα τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Το έστειλε τη Δευτέρα για μια μέρα πριν.
2: Τι σημασία έχει, ρε παιδί?
0: Υπάρχει λόγος γιατί το λέει τώρα.
1: Πι.
0: Παντρεμένη.
1: Πι. Ωραία.
0: 12 χρόνια.
1: Α. Άρα
0: με δύο
1: είναι παιδιά. Καμιά σαρανταριά περίπου αυτήν την κόβω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Την Κυριακή απάτησα τον άντρα.
1: Ξεφτύλα, πού σου.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ανήμερα του Σταυρού. Παραμονή. Παραμονή.
1: Παραμονή του Σταυρού.
2: Έκανε το Σταυρό της και προχώρησε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνω.
3: Α!
0: Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει. Να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και να υπάρχει αδρεναλίνη στο φουλ.
1: Σκάσε γιατί με έχει εκνευρίσει.
3: Πες τις μπλε ωραίες.
0: Θα σου δώσω πετάξι μου.
1: Η εξόλης και προόλης. Έλα. Η εξόλης και προόλης. Πρωί-πρωί. Άιντε.
3: Μα το πανηγυρίζει.
2: Τι θέλει να τις
0: μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τόσο καιρό έχανα που δεν το έκανα.
3: Έχανε χρόνο.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία.
1: Σταμάτα με την ιερόδουλη, σταμάτα.
0: Γιατί αυτή. Γιατί αυτή η διαδικασία. Του να απατάς τον άντρα σου.
2: Που το έχεις δει γραμμένο.
0: Του να απατάς τον άντρα σου και να υπάρχει αυτό το άγχος της αδρεναλίνης, αν σε πιάσει ή όχι, είναι καταπληκτικό.
3: Κάνε πάλι τζάμπι.
2: Αυτή το κάνει για την αδρεναλίνη. Ναι.
0: Δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Το έκανε πρώτη φορά την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω.
2: Με τον ίδιο.
0: Δεν γράφει τίποτα άλλο.
2: Με τον ίδιο να το ξανακάνει με άλλο.
3: Προφανώς με τον ίδιο.
2: Γιατί μπορεί να
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα μικρό ύμνο στην απάτη. Πρώτη φορά, γι' αυτό ξέρεις λέει παθασόκ.
2: Τι θέλει εμείς να της πούμε?
3: Το πανηγυρίζει.
0: Τίποτα, το πανηγυρίζει, δεν θέλει να της πούμε τίποτα.
3: Μήπως θέλει να ακούσει τα πινελίκια της?
0: Το πανηγυρίζει.
2: Μήπως ανεβαίνει η αδρεναλίνη με το βρίσιμο?
1: Σε αυτό το δίλημα μπορώ να μην μιλήσω, γιατί αν μιλήσω.
0: Γιατί, μίλα, όχι, μίλα, σ' ακούει.
1: Όχι,
0: όχι, μας ακούει κάθε πρωί και φανατικά, μίλα. Καταρχάς γιατί τη βρίζεις.
3: Είναι κολλημένος, είναι αρτηριοσκληρωμένος.
2: Ρε Παναγία, αφού η κοπέλα της ανεβαίνει η αδρεναλίνη, γουστάρει.
1: Ναι, καλά.
3: Πες τι θέλεις, ακούεις.
1: Για μένα, ωραία, θα πω δύο. Ναι.
4: Ακολουθούν παροχημένες απόψεις από τον Παναγιώτη Τζοτζάτο.
1: Ας πείτε με πουριτανό, πείτε με παροχημένο, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Πείτε με αλήτη.
3: Είσαι από πουριτανική οικογένεια.
1: Μπράβο. Για μένα θα έπρεπε να ντρέπεται, είναι ξεφτυλισμένη, δεν σέβεται.
3: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα τουλάχιστον. Σε ακούει, σου λέω.
1: Να σε μιλάω, σε πρώτα. Πει λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι. Είναι ξεφτύλα αυτό που κάνεις. Σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν σέβεσαι τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις ηθικούς φραγμούς μέσα σου. Οπότε για μένα άνθρωποι που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Ναι,
5: παιδί Χαραμίστε, δεν πρέπει να είναι στην τηλεόραση τώρα να
2: πιάσει
5: ένα πόστο εκεί να. Να τον χαίρομαι.
0: Σέβομαι την άποψή σου. Εσύ που κρίνεις. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα που κάνει δεν είναι καλό. Εσύ που κρίνεις έτσι με αυτή την κατάσταση. Είσαι τόσο δηλαδή.
1: Μπορώ να δεχτώ τα πάντα. Μπορώ να δεχτώ το ότι είχα πιει, έκανα μια βλακεία, έτυχε.
5: Αυτά τα δέχεσαι.
1: Αλλά αυτό το τόσο πάθος, το εγώ τι έχανα και θα το ξανακάνω. Σιγά μωρή, ηρέμησε λίγο.
0: Μάλλον ρε, φίλε,
1: ωραία. Άμα πολύ. Λοιπόν σου άρεσε πολύ και θες να το ξανακάνεις, θα πας ντόμπρα και τίμια και θα πας στον άντρα σου και θα του πεις να σου πω.
2: Και ποιο μακερατόνι, αφού αυτό της ανεβάζει την αδρεναλίνη.
1: Μου τέλειωσε.
5: Για να παίξει
2: κουίνο. Δεν έχει.
1: Άρα λοιπόν σημαίνει.
0: Της αρέσει το παράνομο.
1: Της
0: αρέσει το παράνομο.
2: Το κλεμμένο.
1: Άρα λοιπόν δεν έχει ηθικούς φραγμούς.
2: Έλα ρε Παναγιέ, δεν έχει κερατώσει ποτέ.
1: Φυσικά, αλλά δεν έκανα με τόσο.
2: Α, το έχει κάνει.
1: Άκουσε με λίγο. Δεν το έκανα με δεν το έκανα με τέτοιο πάθος. Να έχω δύο παιδιά και να πω εγώ θα το ξανακάνω και μ' άρεσε και τον έπιασα και δεν γίνεται.
2: Αυτό μπορούμε να το έχουμε σε βίντεο.
0: Ρε φίλε, το γουστάρισε, γουστάρισε. Από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Το θέλω σε μίμ. Το θέλω σε μίμ.
0: Γουστάρισε η τύπισσα που το έκανε. Που μετά έπρεπε να πάει κρυφά στο σπίτι να κάνει μπάνιο. Να μην την πάρει χαμπάρι.
1: Τη βρωμιάρα. Ποιο και τη βρωμιάρι ήταν αυτό.
0: Ρε βλάκα, σε ακούει σου λέω.
1: Άσε με τώρα.
0: Δεν έχει τα κάτσα να τα πει έτσι.
5: Ξεπλήθηκε. Ξεπλήθηκε.
1: Έκανε και μπουκώματα. Άσε με τώρα.
2: Ρε Παναγί, είσαι λίγο υπερβολικό.
0: Γιώργο, πες την άποψή σου λίγο.
1: Σας το είπα, αφήστε με εμένα σε αυτό.
5: Γιατί
1: το
5: πανηγύρισε σε εμάς τώρα, εμάς βρήκατε τώρα.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
3: Δηλαδή ήθελε κάπου να το πει.
1: Κι άλλο είναι να πει το έκανα γιατί έτυχε, γιατί δεν το.
5: Παναγή.
1: Τα δέχομαι όλα. Γιατί δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
3: Άρα, συγγνώμη λίγο. Άρα την αλήθεια δεν τη δέχεσαι.
5: Ναι.
3: Η αλήθεια
1: φυσικά και τη δέχομαι. Μπορούν να συμβούν τα πάντα στον κόσμο.
3: Όχι, η αλήθεια
1: αλλά
3: είναι
1: ντόμπρα
3: σαν...
1: και τίμια.
2: Ντόμπρα και τίμια μα το στέλνει.
3: Μου λίγο. Ναι. Ναι. Ναι. Αν το πει, ναι, θα χωρίσει.
1: Σωστά.
3: Άρα δεν θα είναι παράνομο. Ναι. Τη αρέσει.
1: Μα είναι ανήθικο το παράνομο.
3: Τη αρέσει η παρανομία.
1: Μα είναι ανήθικο.
3: Δεν μα λέγατε. Τη αρέσει να είναι παράνομο.
5: Και να σου
3: κουστάρει το παράνομο.
5: Εγώ σκέφτομαι τώρα εκείνη που.
1: Άρα είναι ανήθικη.
3: Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που γουστάρουν και αυτοί να είναι παράνομοι.
5: Και σκέψου για να το στείλει σε εμά να το πει, σημαίνει ότι όλο το περιβάλλον τη είναι
1: Γρηγόρη,
5: λίγο περίεργο. Δεν μπορούσε να το εξωτερικεύσει.
1: Δεν μπορεί το μυαλό μου να ακουστεί και να, δεν μπορώ να δεχτώ.
3: Εγώ θα ζητήσω τώρα τηλέφωνο στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι τον πατέρα των παιδιών σου ή τη μάνα των παιδιών σου αντίστοιχα μιλά έτσι και κάνει αυτά. Δεν σέβεσαι τον πατέρα των παιδιών σου.
3: Εγώ ξαναλέω. Μπορεί όλοι να συμφωνούμε με σένα. Το ζήτημα είναι ότι η τύπησα βγαίνει και λέει γουστάρω το παράνομο.
5: Ήθελα να το πει
6: εμένα, μου αρέσει.
2: Ζήτω το παράνομο.
3: Ναι, γουστάρω το παράνομο. Το γουστάρω.
5: Ζήτω τα. Ζήτω η Ελλάδα.
2: Να σα πω κάτι.
3: Ζήτω τα παράνομα. Ποιο ο πανταζή.
5: Τα παράλογα λέει.
3: Τα παράλογα, ναι. Λοιπόν, γουστάρω τα παράνομα. Θέλω τώρα να ζητήσω να βγουν τηλέφωνα στον αέρα.
2: Θα σα πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ξετσίποτη.
3: Μπράβο, Νάντσι.
2: Αλλά θα την υπερασπιστώ μόνο και μόνο για να σε ακούω να το λε.
5: Εγώ θα υπερασπιστώ μόνο την ανάγκη να το εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι ανήθικη.
5: Όχι, Παναγή
2: συναντούσαμε στον δρόμο, θα τη χτυπήσουμε.
1: Στη Μούρη, χλέπα, πού πάρτα.
3: Ποιος είσαι εσύ που θα φτύσεις έναν άνθρωπο άλλο. Αν δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αυτά και ποια είναι εκείνη που κοροϊδεύει τον πατέρα των παιδιών της. Μια ανήθικη.
2: Παναγία, το ξέραμε αυτό. Α, θα του τα καρφώναμε όλα.
1: Είσαι τρελή, εννοεί. Εδώ και τώρα σκέφτομαι.
3: Λοιπόν, περιμένετε, συγγνώμη Γιώργο.
5: Αν έκανε την επανάστασή τη.
3: Βγάζω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα 2-11-7-0-7-9-31. Δεν θέλουμε ονόματα. Οι άντρες, οι γυναίκες θα γουστάρατε, αφού η γυναίκα γουστάρει να κάνει παράνομα πράγματα, ενώ ερωτικά. Έτσι, όταν εννοώ παράνομα.
2: Ξέρεις, σκέφτομαι μόνο.
3: Να τελειώσω λίγο,
2: ναι,
3: να ξέρω τι λέω. Παράνομο εννοώ πάνω στη φάση της σχέσης, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο παράνομο. Να είναι να κάνει σεξουαλικές σχέσεις.
2: Κέρατο κάνει, τι σχέση.
3: Ναι, κέρατο. Αυτό είναι
2: που μετά παρακλέψει. Το μόνο που την λέω εγώ.
3: Λοιπόν, ανοίγω.
2: Είναι ότι άμα μετά από 12 χρόνια. 2-11-7-0-7-9. Έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει
3: γυρίσει. Καλημέρα.
2: Μπορεί να κάνει καλά λεφτά, ρε Παναγία.
3: Έπεσε η γραμμή.
1: Μας το κλείσαν.
3: Δεν θέλουμε ονόματα.
1: Άσε να τα πω εγώ με την Άντσι.
2: Μπορεί να είναι πολύ πλούσιος.
3: Καλημέρα.
1: Τότε εντάξει.
3: Καλημέρα.
7: Μιλάτε.
3: Καλημέρα.
2: Να είναι πλούσιος αυτός.
1: Και να είναι και μικροτσούτσουνος.
2: Ναι, αυτός. Τι, να τον κερατώνει τότε.
3: Δεν μπορεί να σταματήσει.
2: Τότε ναι.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Παράει κομπρεσέρο Χριστιανός. Τι θες τώρα.
3: Μιλήστε ρε κύριε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ορίστε. Δεν θέλουμε όνομα, κύριε. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
8: Συμφωνώ με τον Παναγή.
1: Έτσι, ρε αδερφέ.
8: Απόλυτος. Γιατί αν ο άντρας της πιστακώσης δεν γίνει.
1: Άμα.
8: Αν ο άντρας της πιστακώσης, τι θα γίνει μετά. Θα είναι σκουτώσει.
3: Όχι τέτοια βία. Δεν είμαστε κατά της βίας και αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε. Όχι τέτοια πράγματα.
8: Συμφωνάμε. Αλλά άμα την πιστακώσει όμως.
3: Άμα την τσακώσει ο άντρας της, τι
1: θα τη χωρίσει.
3: Από ό,τι φαίνεται, αγαπημένη κύριε, αυτό της αρέσει. Η επικινδυνότητα. Θα χωρίσουνε. Τι θα κάνουνε.
8: Ναι, αλλά είναι.
3: Συγγνώμη που δεν το δικαιολογείτε ότι κάποιοι άνθρωποι τη βρίσκουν όχι, έτσι με την αδρεναλίνη όχι, να είναι στα άκρα.
2: Δεν συμφωνάμε.
8: Όχι.
3: Δεν συμφωνάμε.
9: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large.
6: είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
12: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
13: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
16: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
16: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πικεφή,
17: και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πικεφή,
17: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
19: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
20: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
21: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
20: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
22: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
23: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
22: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
20: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
22: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
23: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στον Σφαίρα 989.
2: Ακούστε.
3: Έχετε επικεντρωθεί σε λάθος σημείο.
4: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Απ, κύριε, τι έχει, ποια είναι η απόψη σας για το δίλημα?
5: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς τους παράνομους.
4: Καλώς ήρθες.
6: Σε περιμέναμε.
4: Έλα, άνθρωπέ μου. Δεν θέλουμε όνομα, δεν θέλουμε τίποτα, κύριε. Όποιος και να είστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η άποψή σας?
5: Είμαι σε σχέση. Παλιότερα όμως ήμουν ελεύθερος και είχα βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Να είμαι ειλικρινής, πρώτα δηλίασα. Αλλά όταν το έκανα, παιδιά, έχει απολαύσει, δυστυχώς. Συγγνώμη, Πανάκη μου.
7: Όχι, όχι. Νάνσιμο. Προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς ήσασταν το πρόσωπο που κεράτωνε η άλλη τον άντρα της.
5: Ακριβώς.
7: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε. Η άλλη ήταν η ανήθικη, όχι εσείς.
5: Όχι, δεν μπορείς να την πεις ανήθικη, γιατί.
7: Δεν μπορώ να την πω ανήθικη.
5: Ο άντρας. Όχι, γιατί ακούσε να σας πω τον λόγο. Όταν η άλλη άντρα, ο άντρας της είναι ναυτικός και λείπει συνεχώς μήνες, τι θα κάνει.
7: Τι λέτε τώρα?
5: Να πες μου.
7: Μα τι λέτε τώρα, κύριε?
5: Όταν λείπει ο άνθρωπος 4 μήνες, 5 μήνες, Παναγκή, τι θα γίνει?
8: Τι να κάνει?
7: Να τον χωρίσει και να κάνει τη ζωή της, κύριε μου. Τι είναι αυτό που μου λέτε?
5: Όχι, τον αγαπάει, έχει κάνει οικογένεια.
7: Όχι, δεν μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και να τον κεράτω.
4: Τι αγαπάει, λιώνει. Λιώνει για τον αυτικό στα καράτσα.
5: Παναγκή μου, άλλο το σεξ, άλλο το σεξ. Άλλο η αγάπη για τον άντρα.
4: Άλλο ρε φίλε, ο άνθρωπος είναι επιπειραμένος.
8: Αυτό εγώ το δέχομαι. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
5: Ακριβώς, άλλο η αγάπη για τον άντρα.
4: Άλλο ρε φίλε, ο άνθρωπος είναι επιπειραμένος.
8: Αυτό εγώ το δέχομαι. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη και άλλο σεξ.

0: Μα κυρία μου, το δέχομαι αυτό που λέτε. Τα πάντα μπορούν να.
1: Θα σου πω όμως το πιο χειρότερο ποιο ήταν.
0: Ναι.
1: Ότι πήγα σπίτι, ενώ κοιμόταν ο άντρας πάνω και εγώ ήμουν στο υπόγειο.
0: Α, και εσείς τώρα μου λέτε ότι η κυρία δεν ήταν ανήθικη, ήταν ηθική.
2: Όχι, της άρεσε η αλμύρα και ο ύπνος.
3: Στο υπόγειο τι είχε δωμάτιο.
2: Μα δεν λέει τυχαία, στο υπόγειο έχει την καλύτερη θέα.
4: Το Στάση.
1: Να σας πω τώρα, θέλετε λεπτομέρειες.
3: Εγώ θα ήθελα λίγες, η αλήθεια είναι. Αυτά δεν τα πετυχαίνει συχνά.
0: Έχω δει και δέκατη εντολή, Παναγία μου.
3: Λοιπόν, θα σε ονομάσω Γιάννη. Γιάννη. Θα σε ονομάσω Γιάννη.
0: Για πες τις.
3: Θέλω να μου πεις, δηλαδή, ο άντρας είναι πάνω στην κρεβατοκάμαρα, κοιμάται.
4: Έχει γυρίσει από Μοζαμβίκη.
1: Ακριβώς.
4: Μαδαγασκάρη.
3: Και σου λέει, έλα ραντεβού στο υπόγειο.
1: Χωρίς να ξέρω όμως είναι ο άντρας.
3: Α, δεν το ήξερες εσύ.
0: Άρα και εσένα εξαπάτησε.
1: Ακούστε με,
0: ναι.
1: Όταν πήγα,
0: ναι.
1: Μετά που φτάνουμε αρχίζει το νταβαντούρι, το ζέσταμα, ναι. Προθέρμανση.
3: Α, έκανε ζέσταμα.
1: Ακριβώς το προθέρμανση, τότε μου το πετάει την μπάλα ότι ξέρεις λίγο πιο
4: αυτό σιγά στην
1: αλλαγή, υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω και κοιμάται.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ δεν φοβήθηκες, μη κατέβει.
1: Αυτό πήγα να πω, Νάνση, λίγο μου... Μην πω, αλλά λέω, δεν βαριέστε μια ψυχή άμα είναι να βγάζει.
2: Δεν βγήκε ψυχή, κάτι άλλο βγήκε.
3: Το βλέπω πολύ καρπέρα το Γιάννη.
2: Να κάνει το ψυχικό άνθρωπος.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσένα αυτό μάθαινες ότι το έκανε η δική σου κοπέλα και ήσουν εσύ στη θέση του αυτούνου, θα σε πείραζε.
1: Ωραία. Θα είχα φύγει αρονάρ, ούτε πίσω να κοιτάξω.
0: Μάλιστα. Αυτό.
2: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό και δεν έχω κάνει σχέση μέχρι τώρα, παιδιά, να είστε σίγουροι. Δεν έχω κάνει πλέον σχέση σοβαρή, γιατί δεν ξέρει.
3: Ούτε καταλαβαίνω όμως ο Γιάννης είναι περιζήτητος. Ναι. Δεν έχει κάνει σχέση, είναι ένας άντρας
0: πολύ ωραίος. Πιστολέρα ο Γιάννης.
3: Έχει τις κατακτήσεις του και περνάει καταπληκτικά. Και χθες να σου πω κάτι. Άμα περνάς καλά έτσι, καλύτερα να μην κάνεις σχέση.
2: Να σου πω και κάτι άλλο. Και είναι να μην το βρει στον υπόγειο. Άμα το βρει στον υπόγειο το Γιάννη, δεν θα φύγει.
0: Δεν φεύγει εύκολα.
2: Δεν φεύγει εύκολα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
1: Φίλια πολλά.
2: Να σε καλά, Γιάννη. Πάντως θα ήλω σε αυτό το σημείο τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε από αυτό. Δεν ήταν πλάκα, ήταν κάτι που είπε ο Γιάννης. Και είναι, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή, συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί την ώρα που το έλεγε το σκέφτηκα. Είναι η ιστορία του Γιάννη αυτή, οπότε το δεχόμαστε, είναι κάτι που έζησε ο άνθρωπος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια άλλη μερίδα πολλών γυναικών που είναι παντρεμένες με ναυτικούς. Που κρατάνε τα σπίτια και είναι πάρα πολύ ηθικές. Έτσι, γιατί αυτό ξέρει την ιστορία και στις ταινίες και στη ζωή. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι ναυτικός κάποιος για να τον απατήσει η γυναίκα του. Έτσι, μην λέμε τώρα, επειδή είναι κάποια επαγγέλματα που λείπουν οι σύζυγοι. Υπάρχουν γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, ηρωίδες που κράτησαν οικογένειες με ναυτικούς και με ανθρώπους που έπρεπε να φύγουν και να λείπουν πάρα πολύ
0: καιρό. Δύσκολα πράγματα.
2: Από τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί πάνω στην αστιότητα και στην. Συγγνώμη τώρα που θα είστε. Εντάξει, τώρα στη μαλακία του καθενός. Ξαναλέω, δεν λέω για τον Γιάννη που είχε μια πραγματική ιστορία. Που θα μπορούσε να ήταν με οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά λέω πάνω στη μαλακία του καθενός που λέει ανέκδοτα, που λέει για ναυτικούς, που λέει για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, αναφέρονται πολλές φορές επαγγέλματα που στιγματίζονται λόγω του ότι απουσιάζουν οι γυναίκες τους. Ενώ αντιθέτως αυτές οι γυναίκες γίνανε ηρωίδες το να είναι και πατέρας και μάνα. Και να είναι ηθικές και να κρατάνε το σπίτι.
3: Και να πω και κάτι.
2: Συγγνώμη, να τελειώσω. Μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Οπότε θέλω να αφιερώσω με την καλή έννοια την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε αυτές τις γυναίκες που κρατήσαν τα σπίτια τους σαν ηρωίδες όταν οι σύζυγοι, για οποιοδήποτε λόγο, ναυτικοί ή όχι, έλειπαν από το σπίτι καιρό.
3: Και εγώ, σαν γυναίκα, να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα κρίνουμε τις γυναίκες των ναυτικών και αν ήταν ηθικές και με το παραμικρό τους σχολιάζανε ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε όμως ποτέ. Ή το συμπεριφερόμαστε με χιούμορ στο ότι αυτός είναι ναυτικός, θα έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Πόσο
3: δηλαδή,
2: άδικο είναι αυτό.
3: Πόσο άδικο, γιατί στον άντρα τα δικαιολογούμε όλα.
2: Θα έχει 10 παιδιά παντού. Πάλι
3: είμαστε σίγουροι ότι είναι ναυτικός. Εντάξει, θα κάνει ο άντρας, θα πάει. Η γυναίκα και να μην πάει.
2: Είδες πόσο λάθος.
3: Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Και να ξαναπώ ότι υπήρξαν και πολλοί ναυτικοί που ήταν τίμοι και δεν έκαναν σπαθιά και γύρισαν πίσω. Και έχουν όλοι, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι αυτά να σταματήσουν. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Γιάννη που την έζησε. Αλλά θα μπορούσε, από ό,τι φαίνεται, αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να ήταν ναυτικός ο άντρας της.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ναυτικοί που γεννιούνται τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό. Που έχουν γενέθλια τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό.
2: Για αυτές τις γυναίκες λοιπόν και για αυτούς τους άντρες. Για αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες που μεγαλώσανε παιδιά και ήταν ηθικότατες και για αυτούς τους άντρες, τα φιλιά μας, και έτσι κλείνουμε αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές περνάνε από το πράγματα από το μυαλό μας και καλό είναι να τα σχολιάζουμε, γιατί αξίζει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς που είναι ήρωες.

0: ήρωας. Είναι ήρωας της καθημερινότητας.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Γνωρίζετε ποιο

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr.
7: Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
13: Ζαχαριάς! Τι χαρά παιδιού!
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ.

0: και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι Νατάσας Βοφίλιο και να σας πω εδώ, παιδιά, ότι το όπερα σας περιμένει για αυτό το φοβερό και τρομερό μπρούκι που έχουν φτιάξει. Είναι, είπαμε, το όπερα πάρα πολύ μπροστά και συνεχώς ψάχνει να βρει καινούργιες γεύσεις. Έγινε αυτός ο χαμός που έγινε και ο πανεπιστημιακός με τα viral φρούτα και μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά που ακόμα

0: Μπορείτε να πάτε βέβαια να τα δείτε, γιατί ουσιαστικά κέρδισε και τη μάχη των φρούτων στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί είδαμε πράγματα στο εξωτερικό που μας έφυγαν το κεφάλι, και όμως εδώ μπορέσαν τα παιδιά και έφτιαξαν εφάμιλα, θα έλεγα και ο Αλέξανδρος μέσα στο Περά, εφάμιλα φρούτα που έμειναν όλοι άναυδοι για το πώς ακριβώς ήταν και στην κατασκευή αλλά και στη γεύση. Αυτή είναι η ομάδα εκεί πέρα του Περά. Έφτιαξε τώρα το φανταστικό μπρούκι, ένα συνδυασμό brownies με cookies. Αν δηλαδή πραγματικά θέλετε κάθε πρωί να έχετε ένα πολύ ωραίο, σαν μια τούρτα ουσιαστικά, αλλά μέσα σε ένα ταψάκι υπάρχει αυτό για να κόβετε ένα κομματάκι, να πίνετε με ένα ποτήρι γάλα ή να το έχετε στη δουλειά, θα πάθετε σοκ. Τρέχουν κυριολεκτικά τα σάλια σου όταν το συναντάς. Μας το φέραν την πρώτη μέρα, το άνοιξε εδώ μπροστά σας. Όσοι βλέπατε από εμφάνιση, το νόμιζα έτσι καμιά τούρτα. Εγώ με σαντική και με αυτά δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν ένα μπισκότο τεράστιο, φανταστείτε. Ένα μεγάλο μπισκότο.
1: Και ξέρεις τι, είναι σπιτικό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, περίμενα εγώ, στο μυαλό μου το είχα ξέρει επειδή είχα τις άλλες τούρτες, κάτι σαν. Αλλά είναι ένα τεράστιο μπισκότο που έχει μέσα σοκολάτα λιωμένη. Φανταστική δουλειά, μπράβο, Περά. Ελευθερία Βενιζέλου 159 Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε και το καφέ σας πρωί-πρωί εκεί και τα παιδιά φτιάχνουν και υπέροχο πρωινό. Μπορείτε να αφήσετε το αμάξι σας λίγο και να καθίσετε 5 λεπτά να ετοιμαστείτε αν έχετε λίγο χρόνο. Ή τώρα να κάνετε μία στάση και να απολαύσετε όλο αυτό που φτιάχνουν εκεί. 69-36-10-10-22 για το μπρούκι που δίνουμε κάθε μέρα. Θα το πάτε σπίτι και θα τρελαθούν όλοι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετική η οθόνη του κινητού σου, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή κοίτσες και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση και σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξέρεις λοιπόν ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Και ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη β5 καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων. Χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Acno Fix Foam βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ένας ήρωας της ζωής. Θα σας πω ότι μετά τις 9.30 θα κάνουμε και φάρσα, διότι τον Γιώργο τον βλέπω έτοιμο. Μας έχετε στείλει αυτές τις φάρσες που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα τα σενάρια. Αλλά θα κάνουμε το εγχείρημα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Πω, τρεις φάρσες σε τρεις μέρες. Λοιπόν, παρακαλώ, να μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα, που δεν ξέρω αν το περιμένει ή όχι.
1: Δεν το περιμένει.
0: Δεν το περιμένει. Τώρα θα ακούσετε λίγο, θα καταλάβετε, δεν σας το...
1: Έχουμε την γραμμή.
0: Νίκο. Αλεξάνδρα.
3: Καλή.
0: Θα το σηκώσει.
4: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μας το κλείσε. Μας το κλείσε.
2: Ναι, έκλεισε.
0: Μα ποιος μας το κλείσε η γυναίκα? Έκλεισε η γραμμή.
2: Δύο φορές χτύπησε και πάτησε απόρριψη. Μήπως κάτι κάνει, κάποια δουλειά η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, τι απόρριψη μας πω. Έτσι ρώτα αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ξαναχτυπάει.
0: Έχει ξαναχτυπάει.
1: Δεν το περιμένει.
0: Ο μικρός πρίγκιπας, κυρίες και κύριοι, είναι ένα παιδί που είναι ένας ήρωας κυριολεκτικά, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και σήμερα η γενέθλια. Ο μπαμπάς του Λεωνίδα.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 2274-22045 και 6949-258712.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
8: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
13: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
12: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
13: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
12: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
14: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
15: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
20: Βρεγμένη.
21: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
22: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
23: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
24: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
25: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
24: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
24: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
25: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
24: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
25: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
24: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο. Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
26: Σφαίρα 107,8.

0: συμβαίνει και φάμαστε.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμοί.
14: Συνεργείο.
15: Υγεία.
14: Εθερικά. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
18: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
21: Από Δευτέρα Γυμναστήριο,
10: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
21: Είμαι ο Φιλέας.
22: Και εγώ η Φογ.
21: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
22: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
21: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
22: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
21: Και πώς γίνεται αυτό?
22: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
21: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
22: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
23: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
24: Γέμισε οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
25: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10. Είμαστε έτοιμοι και για φάρσα, αλλά έχουμε και το Beat the Bomb. Οπότε πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως να αφήσουμε τη φάρσα για αύριο.
1: Άστι για αύριο, ναι.
0: Για αύριο, καλύτερα. Βάλτε την Παναγή.
1: Πάντα την κάνουμε αύριο. Βάλτε και καρφίτσο σετ κάπου.
0: Θα κάνουμε δίλημα ζωή.
2: Τι έγινε,
1: καρφίτσο σετ. Δεν προλαβαίνουμε, μάλλον μου είναι παρατέταρτο.
0: Λόγω του τώρα με το. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Τη φάρσα θα την κάνουμε αύριο και η φάρσα είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Οπότε μόλις σκεφτείτε κάτι σαν παρέα, σαν ομάδα, κάτι για το φίλο σας, για τον αδερφό σας, για τους γονείς σας, οι γονείς από τα παιδιά, ξαδέρφια, αδέρφια, έχει γίνει κάτι, κάτι περιμένει, μια αυτό, ένα γάμο, μια βάφτιση, οτιδήποτε. Έχουν γίνει βέβαια φανταστικές φάρσες που ήδη ξεκινήσαμε και νομίζω για τα καλά θα γίνει χαμός φέτος. Πείτε το και στους φίλους σας ότι εκεί γίνεται ένας πανικός και από παιχνίδια και από φάρσες και από ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του κάθε πρωινού ανθρώπου. Beat the Bomb, παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα πάει στο 500. Δόθηκαν πολλά λεφτά τις προηγούμενες μέρες.
3: Σήμα.
0: Κίκι.
4: Εδώ
3: είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Με λένε Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς, Δήμητρα?
6: Αυτή τη στιγμή στην Πετρούπολη.
0: Στην Πετρούπολη που έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
6: Έχουμε ξαναπαίξει φακέλους.
0: Φακέλους, και τι είχες κάνει?
6: Τίποτα. Είχα χάσει, αλλά είχα κερδίσει μια δωρεπιταγή
7: θερμάτων. Α, ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Beat the Bomb έχει την αγωνία. Φαντάζομαι εδώ, εγώ τα ακούω που παίζουν οι άλλοι και έχω αγωνία που θα σκάσει η βόμβα. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα.
6: Η αλήθεια να πει, λέω τώρα. Σταμάτα.
0: Για να δούμε τι έδωσε τις προηγούμενες μέρες. Για να δούμε αν θα δώσει και σήμερα. Ελπίζω να πει stop πριν ακουστεί το Παναγί. Μπαμ.
6: Για να δούμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
7: Τσίπικο. Στα 49.
0: Κάτσε ρε παιδιά, δεν είναι και τσίπικο 50 ευρώ. Πώς θα κάνετε τα 50 ευρώ?
7: 50 ευρώ δεν είναι καθόλου
0: 50 ευρώ
7: τσίπικο.
0: Πώς έγινε τσίπικο, Νίκο?
9: Ναι, παίξε. Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα τι κάνουμε, τι δώρο να σου δώσουμε εσένα?
7: Τι δώρο θέλεις?
6: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Τα ρούχα εκεί από το...
1: Από Five Fashion.
7: Θέλεις Five Fashion?
6: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με.
7: Τι πρόβλημα έχεις, ρουχάρες? Έχει fivefashion.gr. fivefashion.gr. Τα ωραιότερα ρούχα στις ωραιότερες τιμές. Και τώρα αν θέλετε να φτιάξετε και την καρδαρόμπα σας, πραγματικά έχει, δεν τα προλαβαίνεις. Λοιπόν, μου στέλνεις, Δημητρούλα, τώρα το κινητό σου. Κάνε και ένα follow στο fivefashion. Μου στέλνεις το κινητό σου για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Παρακαλώ.
7: Στο Instagram.
6: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σας πω λίγο γιατί τα σχολεία ξεκίνησαν και κάθε Σεπτέμβρη είναι και μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό, online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. www.bigpavlabacktoschool.gr. Δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός. Ναι. Θα το πεις να είσαι μετά, απλά τώρα επειδή πήγα χθες το απόγευμα και του λέω γράψτε μου κάτι. Και τι μου γράψε, φίλε?
1: Τι σου γράψε?
0: Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
1: Τι έγραφε?
0: Νάνι, νάνι, το όμορφο το παιδί, νάνι, νάνι, μη γελάζε.
7: Είπε το όμορφο το παιδί.
0: Είπε το όμορφο το παιδί.
7: Μα δεν κολλάει στην...
0: Ωραία, πες και τι κολλάει με τον νάνι.
7: Νάνι, νάνι, το μωρό μου κάνει, νάνι,
0: νάνι.
1: Καταρχάς λέει νάνι, νάνι, το μωρό μου, τελεία.
0: Νάνι, νάνι, νάνι, το μωρό μου. Τι είναι αυτό, ρε? Το...
7: Όχι, όχι, όχι, όχι.
8: Μα όχι, όχι, όχι το μωρό μου που ξενυχτάει κάθε βράδυ στο πλευρό μου.
0: Μετά, μετά, μετά, Νίκο, μετά, δεν χρειάζεται τώρα, μετά.
1: Πάμε, Τζόρτζ, έλα.
10: Έλα, έλα, έλα, παιδιά.
7: Στίχημαν,
10: παρακαλώ.
7: Στοίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Day, my home for students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη πιο χαμηλή και σούπερ παροχή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το Day My Home for Students όσο παίζει αυτό το τραγούδι που ακούτε τώρα.
4: Δώσε, Νίκο!
2: Δείτε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10 και έχω και παιδιά να σας πω από αυτά τα ωραία που ψάχνουμε. Υπάρχουν καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα συζητάει κανένας. Γιατί δεν πουλάνε. Πουλάνε μόνο τα κακά νέα. Εμείς όμως ψάχνουμε τα καλά νέα. Είπαμε, το έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
1: Μπράβο.
0: Τέλος.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ ζώα σε δοκιμές καλλυντικών.
2: Πώς θα τα δοκιμάσουν,
0: Δεν ξέρω, θα το βάλουν στους ανθρώπους, άμα θέλουν. Αλλά σε ζώα, τα ζώα και πλέον δεν θα τα ξαναπειράξουν. Ο πληθυσμός των ιαγουάρων, που είναι ξέρετε σαν λεοπάρδαλοι αυτοί, έχει αυξηθεί πάνω από 30% από το 2014. Περίπου σήμερα υπολογίζεται 5.500 ιαγουάρους που ήταν εξαφανιστεί, είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Μπράβο, και τα Τζάγκουαρ.
0: Ναι, τα Τζάγκουαρ. Και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους. Δεν χρειάζεται να πληρώσει η Σκωτία να έχει περίοδο.
3: Νομίζω ότι δωρεάν. Κάποια πράγματα προσπαθούν να τα κάνουν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτά που τα κάνουν ναι. Δωρεάν.
3: Κανονικά θα έπρεπε, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις γυναίκες, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εμείς από την πέμπτη δημοτικού, κάποιες, εγώ ας πούμε, έκτη δημοτικού, γυμνάσιο, είμαστε υποχρεωμένες να αγοράζουμε τέτοια προϊόντα για την περίοδο.
4: Τι λες,
3: πέμπτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού
1: διαθέτησα.
3: Εγώ πέμπτη δημοτικού.
0: Και δεν σου πω ξαματά.
1: Πέμπτη δημοτικού ήταν
3: λοιπόν,
1: δύο σταγόνες.
3: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο είναι θέμα υγιεινής, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορείς και να τρέχει το αίμα. Δεν θα έπρεπε το κράτος να μας τα παρέχει ή να τα παίρνουμε με έκπτωση.
0: Ακούμε εδώ.
3: Ή να στα γράφει στην τελική.
0: Συνεχίζω.
3: Αλήθεια τώρα το λέω αυτό, γιατί είμαστε λίγο γυναίκες παραμελημένες σε αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό τα λέμε, για να τα ακούνε κάποιοι. Συνεχίζω, άλλο θέμα. Οι Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη παπαγάλη.
1: Ναι.
0: Επέστρεψαν στη φύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη
1: φύση. Μπράβο, δηλαδή.
0: Ξαναυπάρχουν δηλαδή οι Macao.
4: Στη φύση.
0: Ναι, στη φύση. Ναι. Ακούστε κάτι άλλο.
1: Στο μαγαζί, κάτι λένε το Αιγαίο μαζί.
0: Ακούστε κάτι πολύ ωραίο που το βλέπω και σε φωτογραφία και τρελαίνομαι. Η Ολλανδία.
5: Πήρε τα κύματα!
0: Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη φύση πέστηξε νομίζω.
5: Μαλάκας! Τα κύματα πήρε. Το Αγιέου!
0: Οι Macao επέστρεψαν στη φύση. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Ολλανδία δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια.
5: Καλημέρα.
0: Όπου οι φροντιστές.
2: Α, έχει φροντιστές.
0: Όπου οι φροντιστές. Άκου τώρα. Οι φροντιστές πώς είναι. Άκου τώρα. Δείτε πόσο μπροστά είναι, ρε φίλε. Οι φροντιστές είναι γείτονες σε άλλα σπίτια ή καταστηματάρχες αντί για προσωπικό.
1: Τέλειο. Άρα είναι μέρος του περιβάλλοντος.
2: Και πληρώνονται.
0: Ναι.
2: Οι φροντιστές.
0: Είσαι τρελός, φίλε. Το χωριό είναι κλινική. Αλλά ζουν μέσα σε ένα σπίτι με κήπο και κάνουν τους γείτονες. Άμα χρειάζονται κάτι, πηγαίνουν. Είναι καταστηματάρχες.
2: Τι ωραίο που είναι.
0: Και άμα δείτε το χωριό,
2: φίλε.
0: Θα σου φύγει το κεφάλι. Άμα δείτε το χωριό, πώς είναι.
3: Υπέροχο.
2: Φόπο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό που λέμε επίπεδο. Και εδώ είναι.
2: Σε ποια χώρα είπες?
0: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς οικογένεια. Εργαστηριακή μελέτη, άλλα δύο μήναν, έδειξε ότι το εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας, αυτό το κίτρινο λουδάκι, προκάλεσε προγραμματισμένο. Έχει να κάνει με το καρκίνο, ότι βοήθησε στους ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται, είναι ένα φάρμακο που βοηθάει πάρα πολύ και το ψάχνουμε.
3: Η πικραλίδα. Εμείς πικραλίδα. Η μαμά μου λέει κάτι χόρτα.
0: Τα ευρήματα ήταν εργαστηριακά, όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα, δεν τα διαβάζω τα άλλα, γιατί αυτά θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό στη λέω για τον καρκίνο και τι είναι αυτά που διαβάζουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Οι Macao επέστρεψαν στη Βύση.
5: Πήρε τα κύματα αυτό. Αγιά!
0: Λοιπόν, από σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι έχουμε το καλάδι Βαλμά την Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, φέτα Βαλμάς που έχει πλέον μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καμιά φορά στέλνετε μηνύματα και λέτε, Γρηγόρη, δεν μπορούμε να το βρούμε. Μας λένε ότι τελείωσε. Λίγες ποσότητες, παιδιά. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, πάρετε τους τηλέφωνο, ρωτήστε τους για το Βαλμά και θα σας πούνε μόνοι τους. 60 χρόνια σαρώνει. Αποφάσισε να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ποσότητες είναι λίγες. Να θυμάστε ότι είναι ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70 πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά όμως ελληνικό. Έτσι, προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην σημερινή Χαλκιδική σε ένα υπέροχο χωριό στην Παλαιόχωρα και γενικά είναι μια φέτα που λες ευχαριστώ Θεέ μου που υπάρχει αυτή η φέτα στην Ελλάδα. Γιατί πολλά είδαμε, πολλές αλλαγές, γεύσεις που νομίζαμε ότι ήταν ωραίες χάθηκαν, δεν καταλάβαμε τι έγινε και γενικά αν το ψάξει κανείς θα στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα της φέτας. Λοιπόν, ο Βαλμάς ήρθε για να μείνει και από ό,τι φαίνεται μακάρι να το βρίσκετε. Και το Κοφινάκι, παρακαλούμε αν μπορείτε να το βρείτε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Λοιπόν, αυτό είναι το Κοφινάκι, να το βρείτε από το Βαλμά. 6936101022. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα πάρετε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή.
6: Κάκος, μία λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σου κοιλότητα, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες σε φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
3: Λοιπόν, φυσικά, αν νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης, πραγματικά έχεις ψευδεστήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα. Ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, έχεις ευκαιρίες πραγματικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις είναι καταπληκτικές. Ένα τραγάνο μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ, φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία.
7: 989. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 0 30. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
17: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
16: Ποια επιλογή?
17: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
16: Δηλαδή?
17: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
16: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
17: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
16: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
17: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
16: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
17: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
16: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
17: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
16: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
17: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
16: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
18: Ακούω σφαίρα!
19: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
20: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
21: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
20: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
20: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου.

0: του Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος! Τι! Πού!
4: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δέκαμε μία, Βερίνα Ευαγγέλου.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι παίζει καλέ, γιατί έχω χαλάκι Παγκόσμια μέρα του ψεύτη? Θέλετε να τρελαθώ πια? Μισό λεπτό να βάλω το σωστό. Βέβαια. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης, τι ωραίος καιρός είναι αυτός που έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Οπότε πάρτε και μια ζαγετούλα να την έχετε, ζακέτα να πάρεις. Πάρτε και το καφεδάκι σας και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Να πω όμως ποιος γιορτάζει, να μην το πω. Η Εφημεία, η Μελιτίνη και ο Μελιτίνος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Ποιος άλλος όμως γιορτάζει? Να, τώρα θα το βάλω να ξεκινήσω με αυτό. Χρόνια πολλά ψυχούλες μου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
2: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
1: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
2: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
7: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
14: Δυνατά.
13: Στοιχεία
15: στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία επίσης. Αυτά. Μηνύματα στο Viber που είστε τι κάνετε όπου μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
18: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
23: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
26: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Και πάμε να δούμε μετά του καιρού αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες. Σε κάποιες περιοχές όμως ο υδράργυρος θα χτυπήσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη καλά κρατεί. Βροχερός ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έτσι είναι φως με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, αλλά και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Κυρίως ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί θα βρέχει. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δω. Αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και η μέγιστη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βροχή σήμερα δεν περιμένουμε, από αύριο πάλι. Για πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. Να δω.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Το πρωινό σου
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές
10: τσάντες. Σφαίρα 989.
11: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Ακούω σφαίρα!
17: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
18: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα Πι και Φι,
2: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα Πι και Φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πι και Φι,
2: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα Πι και Φι,
3: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα Πι και Φι,
3: καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε εσύ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
9: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί.
12: ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή.
9: ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6.
12: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
18: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
19: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102,2.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ, στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
20: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Σφαίρα 102.2
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: Αφού τελειώσει το βιολάκι του Θοδωρή Φέρη, δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη.
1: Σφαίρα, 989.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Ακουόσφαιρα!
3: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Chios. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Chios. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
14: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
14: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
14: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
14: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
14: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Που αλλαγή και πιο ανάλαφρη διάθεση. Εγώ και η ημέρα φέρνει πρακτικές υποχρεώσεις αλλά και ανάγκη για περισσότερη ζεστασιά, υδροχόη. Κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει και να σας ανανεώσει. Και τέλος, ψάρια. Η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντική διάθεση, αλλά χρειάζεται καθαρή ματιά. Να σας πω. Λίγο να σας ενημερώσω και γι' αυτό, πριν ένα 20λεπτό είχαμε ένα τροχαίο με 3 οχήματα στον Κηφισό, στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως, οπότε καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ κίνηση λόγω του περιστατικού, διεξάγεται με δυσκολία λίγο αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, να τα πούμε και αυτά. Όσοι είστε κολλημένοι εκεί τώρα σε αυτό το σημείο και έχετε παραπάνω πληροφορίες, έτσι να μου δώσετε για να τις μεταφέρω κι εγώ, καλώς. Απλά να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο σημείο αυτό. Μικρή διακοπή και έρχομαι για το φινάλε σε λιγάκι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Οφ, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him!
9: Τι! Μια χαρά δεν τα πά. Το είπες. Σε καταλαβαίν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Σφαίρα Viber
10: 6936 10 102.
11: 40 λεπτά μετά από τις 12 και είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Telecom είναι στην παρέα μας. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας το έχουμε πιο πολύ ματζέντα, θέλω να σας πω. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές μας. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί λοιπόν μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr αλλά και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά είχα να πω. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας, έτσι που θα μας οδηγήσουν στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.
12: Παρέα στον Σφαίρα.

ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Η Telekom και αυτή κοντά μας στην αρχαιότητα, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr. Μένετε επίσης κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο ένα ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Έχει έρθει το μαράκι μας να σας αναλάβει εδώ. Τι ωραία, για τις επόμενες δύο ώρες. Μαρία Τονά, θα έρθει και ο Θέμης, θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση και ο Πέτρος και η Ράνια. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής, καλέ. Και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο, Πέμπτη που θα τα ξαναμπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το πρωινό σου?
8: Το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break?
2: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
7: Το καλύτερο.
2: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω.
9: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Ξηρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
19: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
20: Σφαίρα 989.
21: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
3: Η ώρα είναι μία.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
23: Ακούω σφαίρα!
24: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
25: Στα πι και φι,
26: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
25: Στα πι και φι,
24: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
25: Στα πι και φι,
26: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
25: Στα πι και φι,
24: και στο κλειδί αντιγραφή.
25: Στα πι και φι,
24: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6, τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
27: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
28: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
29: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
28: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
29: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
28: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
30: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
31: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
30: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
32: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
33: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, Τεταρτούλα. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Γιατί, παιδιά, εντάξει, για τον καθένα το πρόγραμμά του είναι τελείως διαφορετικό. Αθηνά Κλιμή στην παρέα σας. Είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική μαζί και φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα με τα περισσότερα trends. Ήτανε δύσκολες μέρες οι προηγούμενες. Προσπαθούμε να μπούμε στους ρυθμούς μας, αλλά φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε. Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, είναι στις καρδιές μας, είναι στην ψυχή μας. Το Throwback Thursday νομίζω κιόλας αύριο θα έχει πολύ Γιώργο Μαζωνάκη. Μείνετε προς το παρόν στην παρέα μου και εγώ επιστρέφω.

Back-to-back επιτυχής, back-to-back όμως παιδιά και τα sold out αυτές τις μέρες. Και τι εννοώ με αυτό, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό. Ο Harry Styles την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε τις νέες συναυλίες του και έγιναν sold out μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Harry Styles παιδιά είναι αυτός του, έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να το πω βέβαια εγώ ότι τον θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένος και ας πέσει ο κόσμος παιδιά να μας φάει, να με φάει βασικά. Αλλά εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Αν δεν κλείνει την παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: νύχτα.
1: Πολλές επιτυχίες και πολλά τα trends, και φυσικά το trend με τα στρασάκια στο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο, παιδιά, πραγματικά έχει κατακλείσει το TikTok μου. Νομίζω βέβαια συμβαίνει γιατί το έκανα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ώρα που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παραμένετε στην παρέα μας, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε πολλά θέματα και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, όσο βασικά περισσότερο μπορούμε.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια. Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, θέλω παιδιά να κάνω ένα disclaimer πάνω σε μερικά πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτή η ανθρωποφαγία που βλέπω, ότι αντί να σχολιάζουμε και να ασχολούμαστε με έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή, ασχολούμαστε με το ποιοι πήγανε στην κηδεία του και ποιοι δεν πήγανε, ενώ ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τον πόνο κάπως διαφορετικά. Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε άλλο επεισόδιο, κόσμος. Αυτό ήθελα να πω. Ας συνακλείμε στην παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζω κυρίες και κύριοι, πω πάρα πολύ θέλω να το πω αυτό, παιδιά, νιώσα λες και λέω κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday, ιδιαίτερο Throwback Thursday αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα βασικά. Οπότε αναμένα μου στείλετε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Κάτι μου λέει ότι το ανήκω σε μένα, θα παίξει πολύ.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα. Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
4: Ακούω σφαίρα!
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.

0: ατμόσφαιρα.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

με πράγματα που έχω ξεχωρίσει από τα social αυτές τις μέρες.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί.

Ένα στατιστικό που πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. 247 τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, παιδιά, ακούστηκαν μόλις, παιδιά, σε μία ημέρα. Την ημέρα, λοιπόν, που ανακοινώθηκε το δυσάρεστο αυτό γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, στα ραδιόφωνα παίξανε τραγούδια του 247 φορές. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε πραγματικά για non-stop Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική, λοιπόν, δεν πεθαίνει ποτέ και ελπίζω έτσι να συνεχιστεί. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και οι ώρες μικρές εμένα προσωπικά παίζουν στο μυαλό μου non-stop.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
17: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
16: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή.
17: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
16: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
18: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλά. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
19: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
23: Be Viral Radio Show.

Εμείς σαν χώρα βιώναμε έτσι μια δύσκολη συνθήκη με αποτέλεσμα να μην ασχοληθούμε πολύ με τα Emmys 2026 και λογικό θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά τα διαχρονικά black and white looks και οι φοβερές σιλουέτες ξεχώρισαν, με τη Ζεντάγια να είναι και τη Σελίνα Γκόμες πραγματικά από τις γυναίκες που έκαναν έτσι αίσθηση με τη λάμψη τους. Να πω λοιπόν ότι κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στα social media και τρεντάρουν με το δίκιο τους θα πω. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω, αφήνοντας όμως λίγο γκλαμ και όπως ακούσατε λογικά θα σκοτωθώ κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μόλις έριξα την καρέκλα μου από ψηλά προς τα χαμηλά. Συμβαίνουν αυτά παιδιά, παρόλα αυτά εγώ ελπίζω πάντα να είμαστε ψηλά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday όπως και κάθε Πέμπτη. Μπορεί απλά να είναι λίγο πιο διαφορετικό. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και προσοχή στους δρόμους. Bye!

0: τη σφαίρα. 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μη τούλα μη τερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
0: Σφαίρα.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας και 16 του μήνα.
1: 16 Σεπτέμβρη.
0: Από σήμερα στο δεύτερο μισό. Τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, κρίνοντας από το πρώτο μισό,
0: πήγε περίφημα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το δεύτερο μισό. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουτμίλα.
0: Είναι και η Λουτμίλα, αυτό που το πας. Πρέπει να πούμε λιγάκι μερικά πράγματα, γιατί σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εμείς δεν αναφέραμε τίποτα μία εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι τα αναφέραν όλα οι άλλοι, έτσι, και δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε και πολλά πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι...
0: Άντε, το έχεις εδώ να το πεις, πες το, γιατί θα σου πω κι εγώ τι πέρασε αυτές τις μέρες. Δηλαδή θα σας πω τι πέρασε αυτές τις μέρες στο σπίτι.
1: Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά και τα συναισθήματά του και το πένθος του και τον τρόπο που το εκφράζει.
0: Εσύ τον είχες γνωρίσει από κοντά.
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm, πέρα από συνεργασία, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
0: Αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει, δηλαδή, τον πρωτογνώρισα σε προσωπικό επίπεδο πριν από περίπου 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Τώρα, όλο αυτό το... η μία εβδομάδα που έχει περάσει από το θάνατό του, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ με μεγάλη ασφάλεια είναι ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή, εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό. Έτσι, στο σπίτι, ας πούμε, το δικό μου, έχω κλάματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκλαιγαν. Έτσι, δηλαδή, τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Ας πούμε, όποτε έπαιζε ένα τραγούδι, όποτε βλέπαμε μια συνέντευξή του, ας πούμε, υπήρχαν κλάματα κανονικά, δηλαδή, το συζητάμε τώρα.
1: Να.
0: Και από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
1: Σε πολλά σπίτια έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει πάρα πολλά σπίτια. Έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, θέλω να σας προετοιμάσω. Μπορεί να έχουμε γκρίνια σήμερα. Έτσι δεν το κάνουμε πάντοτε αυτό, αλλά είναι Τετάρτη.
1: Γιατί, ρε φίλε,
0: και πολλές
1: δεν
0: φορές.
1: Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολλές φορές, κοίτα, όταν γκρινιάζεις σημαίνει ότι θέλεις να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζήσεις αυτό που ζεις. Θέλεις να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβες. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Ξεκινάω εγώ τουλάχιστον. Έτσι που το έχω αυτό, το σπορ.
1: Καλήμωνο.
0: Παρακολουθώντας τον Τραμπ, να σας πω ότι εδώ και λίγες μέρες τον παρακολουθούμε σε νέες περιπέτειες. Όπως ας πούμε ότι η Σελήνη πρέπει να πάρει έτσι όνομα δικό τους, αμερικάνικο. Είναι αμερικάνικη η Σελήνη, είπε πρόσφατα ο Τραμπ. Έτσι, το Νέο Μεξικό το ονομάζει Νέα Αμερική. Είναι και αυτό. Επίσης δήλωσε προχθές ότι υπάρχει μια νοσηρή συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Και για σας που δεν παρακολουθείτε.
1: Μιλάμε για τρελό σολάρισμα, έτσι.
0: Τρελό, δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα ότι αν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα, τι να πούμε για τους πολιτικούς, τον έχουν κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω κι εγώ. Μην διαλυθούμε πρώτα και μετά πούμε «Α, έπρεπε να έχουμε κάνει και αυτό». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, για εσάς που δεν παρακολουθείτε. Έτσι, και από ό,τι λένε οι μετρήσεις, οι οποίες είναι πολύ εμφανείς, δεν θέλει κανένας καταρχήν να φωτογραφηθεί μαζί του ή να πει ο Τραμπ κάτι γι' αυτόν θετικό. Δηλαδή τον έχουν τόσο μακριά, ακόμα και οι δικοί του, μιλάμε τώρα για τους δικούς του. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους αντιπάλους. Έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες, όπου ήταν δηλαδή να μαζευτούν μόνο οι δικοί

0: από το δικό του το κόμμα, mm-hmm. Και υπήρχαν πάρα πολλές άδειες καρέκλες. Βέβαια ο Τραμπ ως συνήθως έχει θέμα με το χρήμα, οπότε κάθε ένας που ερχόταν στην προεκλογική αυτή συγκέντρωση έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια. Και υπήρξαν άνθρωποι δικοί του που, επειδή δεν θέλουν να φωτογραφηθούν και να επικαλεστεί το όνομά τους, ναι μεν λείπανε από τις θέσεις, αλλά πλήρωσαν τα 25.000.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάρτα και εμείς σε βλέπω μεγάλε. Ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και εμένα να μου πει κάποιος πάρτα και εμείς σε βλέπω. Δεν θα χαθώ όμως, το οπτικό του πεδίο.
0: Δεν είσαι ακόμα τόσο αντιπαθής. Απλά έχεις το ίδιο ζώδιο, θα το θυμίσουμε και αυτό.
1: Είσαι κακιά όμως.
0: Δεν φταίω εγώ. Ευτυχώς δεν είσαι Τραμπ και είσαι συμπαθής, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν με έχεις γνωρίσει καλά γι' αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Έβιβαλή στο μικρόφωνο που μόλις είπαμε κάτι για τον Μαζονάκη, έτσι αισθάνεται λίγο κάπως και δεν μιλάει πολύ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Mm-hmm. Τώρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Υπάρχει λόγος που δεν...
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα κάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Το αποφεύγεις.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο αλλά και στην Κατερίνα που μας έχουν στείλει εδώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Σφαίρα.
17: Σειρά. Ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε, είναι 16 του μήνα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: 16 Σεπτεμβρίου.
0: Βεβαίως. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους στο κάστρο της Μυτιλίνης τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο.
0: Γκατιλούζη, είπες.
1: Γκατιλούζη.
0: Α, ναι, άκουσα Γκατιλούζη και λέω, τι όνομα και αυτό.
1: Εκείνος ο Γενουάτης λοιπόν παρέδωσε το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο, τον Μεχμέτο Δεύτερο. Και οι Τούρκοι φυσικά, παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λέλασίες και σφαγές των Ελληνών κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκος στη Νότια Αμερική. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του, έκανε παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο του νησιού. 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1982, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι να παραιτηθώ, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, όταν την τσιμπάει κουνούπι, όταν είναι να την τσιμπήσει κουνούπι,
1: ναι,
0: και παραπονιέται, τη φέρνουν αντικουνουπικό. Μόλις το σφέρνουν το αντικουνουπικό, αρχίζει και βύχει στον αέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό τώρα,
1: τι να φέρω, κάτι,
0: σιρόπι, σιρόπι.
1: Αχ, κάτι με πρόπολη.
0: Ένα σιρόπι.
1: Θα μου κάνεις χαρή.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχουμε ένα love story.
0: Μόνο ένα, να, αυτά είναι, γι' αυτό δεν έχουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Άκου τώρα. Έχουμε ένα ροζ σκάνδαλο σε νατοϊκή βάση στη Βρετανία. Ανάμεσα σε έναν Ισπανό διοικητή και Βρετανίδα ρωσικής καταγωγής όμως, που γνώρισε μέσω Tinder.
0: Καλά, αυτό δεν είναι, είναι κατασκοπικό αυτό, δεν είναι ερωτικό.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι γνωρίστηκαν μέσω Tinder και αναπτύχθηκε κάτι της στο ερωτικό.
0: Δεν γνωρίστηκαν, αποκλείεται, οι άλλοι θα ήταν κατάσκοπους και έψαχνε στο Tinder και καλά αν υπάρχει αυτός. Καταλάβε εσύ το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο άρχισαν το νταλαβέρι, το πήραν χαμπάρι στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε, βάρεσε συναγερμός. Γιατί σου λέει ότι αυτή αποκλείεται να τον εθέλει έτσι για τις χάρες του.
0: Μα
1: και την ομορφιά
0: δεν
1: του.
0: Είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί είναι, παιδί μου.
0: Γιατί είναι δάχτυλος ρωσικός.
1: Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Και το προσωπικό της βάσης του αφαίρεσε την άδεια εισόδου και ο διοικητής του του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το 25 απομακρύνθηκε, σου λέει, από τη βάση και τον στείλαν πίσω σπίτι του. Η 49χρονη αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπίας και δηλώνει ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος της.
0: Εντάξει, οκ. Δεκτό, το ακούμε και αυτό.
1: Κατά, είναι μερικές δουλειές που δεν σε αφήνουν ούτε να ερωτευτείς.
0: Να γιάσεις. Πρέπει να ερωτευτείς Ρώσο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος έπρεπε να ερωτευτεί.
0: Μια άλλη.
1: Να όχι, το ήτησα.
0: Όχι, άλλη. Έχει τόσες επιλογές, τόσες χώρες δηλαδή. Στη Ρωσία θα πας. Τι στο καλό.
1: Τώρα σου λέει, ο Ισπανός αξιωματικός έχει καταγγείλει ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα.
0: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Η αγάπη θα θριαβεύσει, βρε, στο τέλος. Ο έρωτας. Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά που λέγονται και διαβάζουμε έτσι, γιατί είπαμε η Τετάρτη θα είναι λίγο γκρινιάρικη, μάλλον θα μας βγει.
1: Εσύ γκρινιάζεις, εγώ
0: δεν αναπαράγουν τα μέσα τα δικά μας. Ας πούμε, τη δήλωση του Πούτιν που είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνετε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρεται ως Ευρώπη. Έτσι, ακόμα και να μας είχατε παραδοθεί, είσαστε τελείως άχρηστοι. Τι να σας κάνουμε. Ούτε πόρους έχετε, ούτε παραγωγή έχετε. Τι να σας κάνουμε ακριβώς. Αυτό δεν το κάνανε αναπαραγωγή πολύ. Το κρύψανε λίγο.
1: Η φάση είναι ότι δηλαδή, δεν έχεις
0: πόλεμο.
1: Νόημα να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα γενικότερα να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι που μας έδιναν πριν από λίγα χρόνια αέριο και περνούσαμε μια χαρά, ειδικά εκεί η Γερμανία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι φτηνό σε σχέση με αυτό που παίρνουμε τώρα, θέλει ξαφνικά το κακό μας. Έτσι. Και εκτός όλων αυτών άκουγα και άλλα πράγματα περίεργα, έτσι, τα οποία φυσικά ξεφεύγουν της μουσικής και της επικαιρότητας. Τύπου ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν πώς το λένε, καύσιμα από Τουρκία σε Ισραήλ π.χ. Ή οι Έλληνες μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω. Δεν θα μάθεις και ποτέ.
0: Δεν θα μάθεις. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, ποιος πόλεμος, ρε παιδιά. Υπάρχει πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

Το άλλαξε το μπλε, αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω, ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνικά τα πόδια μου παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Καλησπέρα.
1: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Μια, τέλος πάντων.
1: Πώς το έπαθες?
0: Είδες. Λέω να το αλλάξω από εδώ και πέρα. Έτσι είχαμε που είχαμε τις μαυρίλες μας. Έτσι, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, καταγράψαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά καταγράψαμε ένα περίεργο event που έχει τύχει στη Μύκονο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι συνέβη και πάλι.
0: Έτσι πάλι, το καλοκαίρι στη Μύκονο. Έτσι, υπήρχε ένα περίεργο event.
1: Θα με σκάσεις.
0: Γυμνή γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στρωμένη πάνω σε τραπέζι. Ναι. Ολόγυμνη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ρόλο πιάτου, λέει.
1: Το έχουμε δει στο Sex and the City.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πριν από πάνω από 10 χρόνια.
0: Και είχε πάνω φαγητό.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν μόνο ομό. Δηλαδή τύπου σούσι, σαλάμι, ξέρω και εγώ.
1: Ακριβώς νομίζω με σούσι το είχαμε,
0: ναι,
1: δει στο
0: τέτοια
1: Sex
0: πράγματα
1: the
0: για τους καλεσμένους. Η ίδια της είπαν ότι για 3 ώρες πρέπει να είναι γυμνή και ακούνητη.
1: Ακούνητη, αμήλυτη, αγέλαστη.
0: Ναι, ναι, για να πάρει 5.000 ευρώ στο τέλος. Ελληνικός τουρισμός, ρε παιδί μου. Εξέλιξη.
1: Τι δεν είναι η εξέλιξη?
0: Έτσι, δεν είναι ωραία αυτά, έτσι που έρχονται από όλους, από όλο το μέρη της γης εδώ και περνάνε έτσι υπέροχα. Και εμείς έχουμε τέτοιες ευκαιρίες.
1: Και δεν δίνουμε καμία σημασία όμως, ε.
0: Τι να πω κιόλας. Πραγματικά τι να πω.
1: Θα τσιτσιδονώσουν για να γίνεις πιάτο.

0: Αχ.
1: Έχει ωραίες ιδέες αυτό εδώ το κορίτσι απέναντι μερικές φορές.
0: Εγώ.
1: Αλλά όπως συνήθως τα έχουμε πει αυτά, λέγονται όλα τα καλά εκτός αέρα. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, διαβάζω εγώ τίτλο τώρα.
1: Για λέγε.
0: Γυναίκα έκανε στριπτίζ και προέβη σε άσεμνες πράξεις την ώρα πτήσης.
1: Α, το συνεχίζεις τώρα.
0: Μα τι να σου κάνω.
1: Άκουσε γυμνή γυναίκα και λέει δεν βρίσκουμε ένα νέο για γυμνή γυναίκα ακόμα.
0: Πτήση της American Airlines. Αχα. Η οποία είχε ως προορισμό το Μαϊάμι.
1: Ωραία, και τι έκανε αυτή μες στο αεροπλάνο.
0: Τσιτσιδώθηκε παιδί μου. Έκανε το στριπτίζ εκεί πέρα μπροστά στον κόσμο.
1: Το έκανε όμως το στριπτίζ, δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Ούτε βγήκε από τα ρούχα της γιατί νευρίασε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, η γυναίκα έγινε αντίληπτη από τους άλλους επιβάτες για αυτή την άσεμνη συμπεριφορά.
1: Ναι, κοκκίνησαν οι άλλοι. Τι να πω.
0: Δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα την ώρα της πτήσης για να την περιορίσει. Να σου πω.
1: Δεν μας τυχαίνουν εμάς αυτά στα αεροπλάνα που πετάμε. Κατά καιρούς δηλαδή, το έλεος δηλαδή, διαμαρτύρομαι.
0: Να σου πω τώρα, είχε πιει η κοπέλα και ζαλίστηκε, ποιος ξέρει.
1: Όχι μωρέ, το έκανε, ήταν συνηθισμένη σε τέτοια, δεν την πείραζε.
0: Και πού το ξέρεις
1: να τσιτσιδωθεί μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
0: Μπορεί να έχει βάλει κανένα στοίχημα. Τα πετάς, όχι δεν
1: μπορεί,
0: τα πετάς, καταλαβαίνεις.
1: Και αυτό, και αυτό παίζει. Και μετά μιλάμε για γκαντεμιά, δηλαδή να πετάω εγώ στον αέρα. Κατάλαβες, και να σηκωθεί η τσιγκάνα με τα παιδιά της και να θέλει οπωσδήποτε στον αέρα να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα, να κάνει βόλτα το μωρό της.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό το έχουμε διαβάσει αυτό.
1: Το έχεις διαβάσει, αφού το έχω ζήσει εγώ. Ήμουν μέσα στο
0: αεροπλάνο. Το έχουμε διαβάσει κιόλας.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αυτό έγινε. Μόνο στις πτήσεις που πετάω μου γίνονται αυτά.
0: Καμία να τσιτσιδωθεί. Να μην πάμε κάπου μαζί.
1: Καμία να τσιτσιδώνεται έτσι δωρεάν, ρε παιδί μου, κάτι να περάσει η ώρα μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τίποτα.
0: Σε έχει φλερτάρει ποτέ αεροσυνοδός?
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Πώς να σε φλερτάρει, δηλαδή τι, να κάνει τη δουλειά της και να κολλήσει εσένα, ας πούμε. Πώς αλλιώς. Έχουν γίνει άλλα πράγματα χωρίς αεροσυνοδός.
0: Είναι λίγο παραπάνω φιλική, βρε παιδί μου.
1: Λίγο παραπάνω φιλική, αλλά δεν ήταν αεροσυνοδός. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο επάγγελμα.
0: Πιλότος.
1: Ναι, άντρας.
0: Α,
1: ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις και τα τυχερά σου.
1: Όχι, παιδί μου, σε αεροπλάνα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Καλαβές. Αυτά είναι τα τυχερά. Παίρνεις το αεροπλάνο και για να περάσει η ώρα, τσιτσιδώνεται η άλλη δωρεάν. Μια χαρά.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε social media, Ευηβαλή, Κόσμος και Δαρμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και τώρα και μετά την εκπομπή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς.
2: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
7: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
6: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
8: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
9: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
10: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
10: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
10: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
10: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
10: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
10: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
10: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
10: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
11: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έχετε εντάξει όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε.
1: Τι να ξεκινήσουν, βρε άνθρωπε.
0: Ακόμα όχι.
1: Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα...
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζεις τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να, οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
1: Είναι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου... Το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο, είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
0: Χαμένα μαθήματα.
1: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
1: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Και συνηθισμένα, γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης να περνάει από το μικρόφωνο,
0: ναι.
1: Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
1: Αντί για να είναι, ναι, κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια, έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια
1: δεν
0: εποχή.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: δεν
1: κάτι.
0: Έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί να αλλάξει τους ίδιους. Δεν λέμε ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Αυτό, θέλω να σε βάλω σε σκέψεις.
1: Χαλάσουμε φαιά ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραίο.
0: Ε, ωραίο.
1: Ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Θα το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες, άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει ρε παιδί μου, και να πεθάνω εγώ θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός καλέ.
1: Κοριός. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και ήθελε να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα?
0: Μα κοριό ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη έτσι, κάτι να πεις ένα ωραίο κάτι.
1: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και ναι, τον πύραυλος Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι τώρα χάθηκε.
0: Ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτης κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριός. Εντάξει, κοριός. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός έβιβαλή.
0: Ε, δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Τι να πω, τουλάχιστον η Taylor Swift έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή η πώς το λένε, η διασημότητα ας πούμε να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα ας πούμε.
1: Ναι, εγώ ας πούμε επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο, εντάξει, μια χαρά, καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό? Δηλαδή ένας κοριός Κοσμάς Κατραμάδος θα σου άρεσε?
1: Καμάκι, σε γυναίκα εγώ.
0: Ο κοριός.
1: Όχι, εγώ έχω το όνομα. Ο κοριός έχει πάρει το δικό μου το όνομα. Είμαι βαλή παγκοσμίως.
0: Το βλέπεις αυτό το κοριό που κρατάω εδώ? Έχουμε το ίδιο όνομα το μόνιμο.
1: Αχ, Παναγία μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες, παρακαλώ. Έτσι, εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από
0: είπε μας. Ο κοριός.
1: Με ονοματεπώνυμο.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
2: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Συμμαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
4: Βρολούν, τι έπαιρνε. Χρώσταγε κάθε μέρα, χρώσταγε.
5: Εντάξει, 10 ευρώ δεν είναι τίποτα. 10 ευρώ ήταν η Δευτέρα μου. Ξεκινάει και δύσκολο.
4: Εσύ για το δημοτικό σου λέω τώρα. Είχε Δευτέρι, το καταλαβαίνει. Το είχαν ανοίξει βιβλιαράκι στον ηλικία του παιδιού.
5: Ακόμα μέχρι και σήμερα όλη η γειτονιά έχει Δευτέρι για μένα. Στο σχολείο ακόμα με έχουν φάλει.
4: Και είχα πάει και του είχα πει: αν δεν σας δώσει χρήματα, δεν θα του ξαναδώσετε. Γιατί δεν του έδινα επίτηδες και αυτός έλεγε: θα τα χρωστά, τα φέρω αύριο.
5: Πάντως τα παιδάκια μας ακούνε τώρα, μην στεναχωριέστε. Για το καλό σας είναι αυτό το κηλικείο, να μπείτε σε μια πιο σωστή σειρά. Γιατί εμείς τι καταλάβαμε, τι είχαμε. Να σας πω: εμείς είχαμε μπέργκερ, είχαμε πίτσες.
4: Είχες μπέργκερ,
5: είχαμε κρέπα.
4: Εκείνο το φτιάχναμε.
5: Κρεπερί. Είχαμε μέσα.
4: Πού πήγαινες,
5: δεύτερο ομίριο Νέα Σμύρνη. Βεβαίως, είχαμε κρεπέρι. Όσοι είναι από το δεύτερο, να πάρουν να επιβεβαιώσουν. Δεύτερο, τρίτο, ίδιο κηλικείο τρώγαμε.
4: Έχετε κρέπει εκείνη την ώρα.
5: Σάντουιτς. Και όχι, ξέρεις από εταιρείες, πήραμε αυτήν την εταιρεία, τη φέραμε εδώ. Όχι, ο Μιτσάρας. Είχε φέρει κρεπιέρα. Ρε, δεν πηγαίναμε στο μάθημα, ρε. Κατεβαίνει καθένα και λέγανε: θα έρθετε, έχει σειρά, κύρα μου. Θέλω μια φουντούκι δίχρωμη να μην τη φάω. Πόσα κάνουν αρχαία έτσι.
4: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ότι όταν πήγαινα ένα δημοτικό, τα πιο μικρά, τα μεγάλα μου, είχε ακόμα και μοσαϊκό. Που λέγε μοσαϊκό άνθρωπο στο κηλικείο.
5: Έξυπνο.
4: Τι έξυπνο, με τα παιδάκια μικρά, καλά κάνουν και παγορεύουν τη ζάχαρη.
5: Καλύτερη πελάτη.
4: Η ζάχαρη έτσι καταστάθηκε με το μέλι τώρα. Φουλ μέλι.
5: Τι έχει γίνει αυτό ο γάμο με το μέλι? Παντού βάζουμε μέλι τώρα, όντω.
4: Ωραίο το μελάκι.
5: Όχι, χαλάει γεύση τα πάρα πολλά. Ήπια πριν ένα iced tea,
4: ναι,
5: το οποίο έλεγε μέλι. Μου ήρθε με τόσο.
4: Ναι, γιατί δεν έχεις μάθει στο μέλι.
5: Όχι, δεν έχω μάθει στο μέλι, δεν έχω μάθει στο νερωμένο μέλι. Στο μέλι έχω μάθει, έχω μέσα στα μέθαινα.
4: Λοιπόν,
5: με τη χούφτα το τρώμε.
4: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31, σφαίρα.gr, application του Σφαίρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω του Κόκοτα το ήλιο μου. Θέλω να ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα. Γιατί.
5: Έχουμε μια εκπομπή σήμερα.
4: Έχεις ετοιμάσει μια ενότητα και νομίζω ότι έχεις ετοιμάσει όλη την εκπομπή.
5: Συγκλονιστικό το.
4: Έχει ετοιμάσει μια ενότητα, δηλαδή 5 και 4 με 5 και 20 και σου λέω: έχω μια εκπομπή σήμερα.
5: Δεν μπορείς να παραστείς.
4: Ένα πεντάλεπτο δηλαδή.
5: Καλά χαμός θα γίνει.

0: μου τον Νέινι Καμπάνε του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο, διότι ενεργοποιούμε τη σκαλέτα από σήμερα, όλη τη σεζόν 26-27. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει όλο αυτό. Θα γίνουν και αλλαγές, διορθωτικές κινήσεις. Αλλά
1: θα φτιάξουμε όλα.
0: Θέλουμε να μας στείλετε πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι. Η κόρη μου, γιατί κανείς δεν ασχολείται ότι η μαμά δουλεύει αυτή τη στιγμή. Μην ασχολείστε, κάτω ότι δεν έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και να μας δώσετε συνταγές, διότι θα έχουμε τη συνταγή της ημέρας λίγο μετά τις 7:20, εκεί 7:20, 7:25. Και θέλουμε μέσα σε αυτή την ενότητα να έχουμε και δικές σας συνταγές. Οπότε, στο 693-610-1022 στο Viber περιμένουμε τις δικές σας συνταγές, οι οποίες θέλουμε να είναι ως εξής. Συνταγές εύκολες, με λίγα υλικά. Π.χ. ας πούμε τυροπιτάκια μόνο με 4 υλικά, ή μια συνταγή που έχετε από γιαγιά, προγιαγιά, από πουδήποτε και είναι συγκλονιστική, θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας. Και βέβαια με το ονοματεπώνυμο, με το όνομά σας θα ακουστεί στον αέρα ότι η συνταγή είναι δική σας και σας ανήκει 100%. 693-610-1022 στο Viber. Από σήμερα λοιπόν ενεργοποιούμε επίσης μια ενότητα που είναι η αγγελία της ημέρας. Ο Θανάσης τηλεφωνεί σε αγγελίες περίεργες, παράξενες, που του έκαναν εντύπωση του Θανάση. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει εντύπωση στο Θανάση.
1: Πολλά.
0: Τίποτα.
1: Πολλά. Τίποτα, πολλά. Απλά μου απαγορεύει τα μισά να πω, Έλληνα.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πες μας τους τίτλους από αγγελίες που έχεις βρει.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Μπείτε στο Viber.
0: Πρόσεχε να τους πεις.
1: Μπείτε στο Viber. Λοιπόν, έχω βρει.
0: Στο Viber γιατί να πούνε.
1: Άμα θέλουν να διαλέξουν. Θέλουμε αυτό. Μπορεί ο κόσμος να
0: διαλέξει. Α, να μας πούνε στο Viber. Ναι.
1: Έχω βρει 4 σπίτια. 5 σπίτια βασικά.
0: Τα σπίτια θα παίξουμε, θα πάρουμε.
1: Τα παίξουμε.
0: Αυτά που σου λέω ότι δεν δυσκολευόμαστε.
1: Λοιπόν, ένα παραμοτέρ θέλω να αγοράσω. Για όσους ξέρουν.
0: Τι είναι το παραμοτέρ?
1: Παραμοτέρ είναι, παιδί μου, φαντάζομαι σαν ανεμόπτερο είναι το παραμοτέρ.
0: Κάτσε το κουκλάρο.
1: Και κάνεις βολτούλες γύρω-γύρω.
0: Πού πας? Από εδώ να πάω Γλυφάδα?
1: Ναι, πας. Από εδώ Γλυφάδα πας. Πας μέχρι και μπορεί
0: παραμοτέρ.
1: Να πει, μέχρι και Θεσσαλονίκη νομίζω μπορεί να πας.
0: Τι εννοεί, είναι πτητική μηχανή.
1: Αυτό τι.
0: Αλεξίπτωτο πλαγιάς με έναν ελαφρύ κινητήρα στην πλάτη του πιλότου. Πας καλά, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Ζυγίζει από 20 έως 30 κιλά. Θέλει λίγο τρέξιμο, ελαφρύ, λέει στην αρχή.
1: Το έχω. Έχω κάνει παραμότερ, ξέρω πώς.
0: 3,5 λίτρα μόλυβδης στην ώρα. Έχεις καταλάβει πώς έχει πάει βενζίνη?
1: 2,18.
0: Λοιπόν.
1: Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, μετά έχω βρει μια δουλειά σε τουριστικό γραφείο. Θέλω να... Δίνει 3.000.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα τριπλάσια που παίρνω από εδώ. Να, να πάρω ένα τηλέφωνο, μπορεί να διαφερθώ. Μετά λοιπόν έχω 2 αυτοκινητάκια πολύ ακριβά, τα νοικιάζουνε. Να κάνω και εγώ τα λούσα μου.
0: Όταν
1: να το
0: λες ακριβά, πόσο κάνουν εγώ?
1: Η μία, ρε παιδί μου.
0: Το καινούργιο πόσο κάνει?
1: Δεν ξέρω. Η Porsche 992 του 23, ένα εκατοστό κάτι θα έχει. Ναι. Μετά έχει το R8 εδώ του 24. Δεν θα έχει μισό εκατομμύριο αυτό, πόσο θα πάει?
0: Ωραία. Κάτι άλλο πιο περίεργο, Θανάση?
1: Πιο περίεργο, έχω οχηματαγωγό επιβατικό 6 εκατομμύρια πλοίο. Σκέφτομαι να γίνω επενδυτή. Και μετά έχω βρει και 3 πιο προσωπικέ.
0: Ναι.
1: Έχω βρει, παιδί μου, ένα bondage σκηνή. Θέλω να μάθω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι για συμπάρι.

0: Πώς θα μιλήσει να καταλάβουμε.
1: Είναι...
0: Bondage σκηνή. Είναι Bondage. Τα βζήτα στο τέλος.
1: Ναι, είναι ρε παιδί μου μια πιο άλλη φάση. Το συμπάρι είναι δένεσαι.
0: Χιλιάδε σήματος.
1: Yeah.
0: Τι δένεις.
1: Τον άλλονε. Τον άλλονε, τι να σου πω. Έχει δει πως ήταν οι καουμπόιδες που πιάνανε τον κακό και τον πιάνανε χέρια
0: μπαντάζ,
1: πόδια.
0: Τα μπαντάζ είναι που βάζουμε και όταν.
1: Μπαντάζ, ρε. Μπαντάζ, ρε. Μπαντάζ.
0: PVC λέει με εργονομικές λαβές, λέει σχοινάκι. Αυτό
1: PVC,
0: είναι.
1: Το PVC είναι, ξέρεις, δεν κάνει έγκαυμα. Το σκηνή το κάνει.
0: Ναι, αυτό που θέλει, που πουλάει ο κύριος είναι.
1: Δεν ξέρω,
0: πόσο το πουλάει.
1: Τίποτα, 14 ευρώ και είναι ευκαιρία.
0: 14 ευρώ το σκηνή.
1: Θέλω να δω πόσο είναι, ας πω. Είναι...
0: Δεν σηκώνει πολύ βάρος.
1: Θα δούμε.
0: Με 14
1: θα
0: ευρώ.
1: Θα πω πόσο είναι 5 μέτρα. Εγώ είμαι 120 κιλά. Με αντέχει.
0: 5 μέτρα θες να τραβάς τον άλλο από 5 μέτρα, εσύ.
1: Όχι, ρε. Τον δένεις γύρω-γύρω στο σώμα και τον κρεμάς.
0: Γιατί να τον. Ποιον κρεμάς, παιδί μου.
1: Τον άλλο, τον σύντροφο.
0: Στον αέρα.
1: Κρεμάς, αλλά δεν τον κρεμάς από το λαιμό και εσύ. Σταμάτα. Τον κρεμάς από τη μέση με δεμένα χέρια πόδια. Του κλείνει στο στόμα. Ανοίγω, κλείνει τα άκρα του. Με τροχαλίες.
0: Είμαστε family friendly.
1: Family friendly είναι αυτό.
0: Συνέχισε.
1: Έτσι γεννιούνται τα παιδιά. Μετά έχω βρει ένα chassitity device metal magnetic. Αυτό μπαίνει.
0: Κάτσε γκουγκλάρω πώς το λένε.
1: Chassitity.
0: Chassitity. Κοίτα, στα ελληνικά να το βάλω.
1: Βάλω το στα ελληνικά.
0: Chassitity.
1: Είναι sex toy αυτό.
0: Α, και αυτό.
1: Το οποίο είναι για άντρα. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλη.
1: Μαγνητικό κλείδωμα.
0: Ούτε το Google δεν ανοίγει. Πάμε. Ακόμα ψάχνει.
1: Και το τρίτο, το τελευταίο θα το πω στα αγγλικά. 247 είναι πολύ ακριβό. Future Pro λέγεται η εταιρεία. Super Masturbator. Μάλιστα. With heating.
0: Λοιπόν,
1: έχει διάφορες συσκευές πάνω.
0: Κάνε λίγο ήσυχα. Κάνε λίγο ήσυχα. Πάμε, Γιάννη μου.
2: Ναι.
1: Για την αγγελία παίρνω.
0: Ποιον ψάχνουμε τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε ένα σπίτι.
0: Ένα σπίτι για να μείνεις.
1: Ναι.
0: Πόσα τετραγωνικά είναι.
1: 18.
0: 18 τετραγωνικά είναι.
1: Ναι. Είναι, ναι.
0: Και πόσο το νοικιάζουνε.
1: 580 νομίζω.
0: 580 ευρώ το 18 τετραγωνικά.
1: Δεν το σκόνω.
0: Μάλιστα.
3: Greece Express Properties, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Ενδιαφέρομαι για το σπίτι στα κάτω Ηλίσια στη Κεσαριανή, το ισόγειο που δίνεται, 450 ευρώ το μήνα.
3: Ωραία, μπορώ να κρατήσω ένα τηλέφωνο όσο να σας καλέσουν αύριο το πρωί.
1: Α, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
3: Όχι, δυστυχώς όχι.
1: Εντάξει, θα ξαναπάρω αύριο, σας ευχαριστώ.
3: Καλέστε αύριο μετά τις 9.
1: Μετά τις 9. Να σας ρωτήσω, τα 450 που επειδή είμαι φοιτητής, το ενδιαφέρομαι, ναι. Είναι κοντά στο πανεπιστήμιο.
3: Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή μπροστά μου για να σας ενημερώσω.
1: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Το ενίκιο παίζει ή είναι στάνταρ ό,τι βλέπουμε.
3: Θα πρέπει να μιλήσετε με το μεσίτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Φάγαμε
0: το
1: πόρτα.
0: Χάσαμε. Έχει νοικιαστεί.
1: Και είναι ωραίο. Είναι γωνία, είναι παλιά αποθήκη. Δηλαδή η πόρτα είσαι από ανοίγει, χτυπάει λίγο κουζίνα. Το κρεβάτι δεν βρίσκω, αλλά θέλω κανένα
0: τέτοιο. Στα 18 τετραγωνικά. Όπως μπαίνεις δεξιά.
1: Εκείνη η τουαλέτα. Εκείνη η τουαλέτα.
0: Πώς μπαίνεις αριστερά.
1: Ήθελα να ρωτήσω, η τουαλέτα δεν μπλέκεται με τη μαγειρική, γιατί η μυρωδιά.
0: Μπορεί να είναι μεσοτυχία πίσω από το.
1: Δεν έχει. Ένα τείχο έχει. Εκεί κάθεσαι.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστικά. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Chios. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Chios. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δε φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
20: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
21: Το απογευματινό σου break,
22: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
21: το καλύτερο.
22: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
21: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
23: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ένα βύση και όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2 πολλά γλυκά φιλιά να στείλουμε στο βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος μου λέει να μην γκουγκλάρω. Τι γκούγκλαρα? Α, γκούγκλαρα πριν στα εισαγγελίες. Family friendly, καλέ, φωνάζουν οι ακροατές. Φωνάζουν, Θανάση.
1: Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που λένε ψέματα στα παιδιά τους.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε. Πολλά φιλιά, Τάνια μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Φιλιά. Καλά, μας έχουν κάνει με σαντρέ μαλλί, γιατί παίξαμε σαντρέ της Βύση χθες. Δε στο μουσί σου λίγο. Το κάνει ο Νίκος.
1: Μου θυμίζει. Κάποιον μου θυμίζω τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Ανεκδίκητος, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Αυτός που μου θυμίζει είναι ηθοποιός και είναι. Ποιος έπαιζε το φούρναρι στο καφέ της Χαράς?
1: Του φέρνω λίγο. Είναι το ζυγωματικό.
0: Που τραγουδούσε. Από μακριά δεν είσαι?
1: Από πολύ μακριά όμως.
0: Ωραία, πιο μακριά κάτω.
1: Δεν βλέπω εκεί. Έχεις βάλει και προστατευτική οθόνη.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, ανοίγουμε τις γραμμές. Θα προτιμούσες
1: να...
0: 2-11-779-31, τηλεφωνήστε για να βγείτε αέρα, να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα μας και να, ακούσετε, να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις. Θα προτιμούσες να. Λοιπόν, θα προτιμούσες, Θανάση. Oh. Ο σύντροφος ή η σύντροφό σου. Το πείραξες? Όχι. Να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Πρόσεξε.
1: Άπιστη.
0: Θα προτιμούσες να σε απατήσει?
1: Εντάξει, κάτσε, βασικά περίμενε, έχεις δίκιο. Πόσο μ' απατά, πόσο τσιγκούνα είναι?
0: Φουλ και τα δύο.
1: Φουλ. Δηλαδή είναι βάση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να κάνω ρε μωρό μου σήμερα, δεν μπορώ, θέλω να πάμε τρεις. Είναι τέτοια φάση.
0: Τι
1: είναι,
0: να πάμε?
1: Να πάμε τρεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, ηρέμησε λίγο.
1: Α, είναι πιο ηρέμο.
0: Θα σε απατήσει.
1: Μια φορά το μήνα?
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω συχνότητα να ξέρω.
0: Γιατί συνέχεια, όλη την ώρα.
1: Κάτσε ρε, τι
0: να έχει, να έχει παράλληλη σχέση.
1: Παράλληλη σχέση.
0: Παράλληλη αγάπη.
1: Ωραία, τσιγκούνα όταν λέμε είναι τσιγκούνα.
0: Τσιγκούνα φουλ και το μονόλεπτο.
1: Ναι, να μ' απατάει.
0: Να μ' απατάει. Και τώρα που ακούω και εγώ να το περιγράφω.
1: Μα κάτσε λίγο τώρα.
0: Εσύ
1: λες.
0: Γιάννη, έχουμε γραμμή? Όχι. Δεν έχουμε γραμμή.
1: Δεν τολμούνε.
0: Βγείτε με ψευδόνυμο.
1: Μην πείτε τα όνομα.
0: Ναι, πείτε είμαι ο μπλε τείχος.
1: Να σου πω κάτι, κοίτα λίγο. Όταν ο άλλος απατά, έχει μία παραπάνω λίμπητο. Κάπως θα το βρεις ιατρικά, θα μιλήσεις.
0: Η τσιγκουνιά δεν παλεύεται.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Και δεν έχει γιατριά. Να πεις το άλλο, έχει. Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Έχει.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Γεια σας.
2: Η Μιμίκα είμαι.
0: Μιμίκα μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγάλουμε κόσμο στον αέρα και είναι σαν να μας κάνεις σεφτέ για τη νέα σεζόν, να ξέρεις.
2: Να είναι τέλειος ο σεφτές, να πάνε όλα όπως
0: είσαι
2: πρέπει.
0: Γουρλού, τι ζώδιο είσαι?
1: Που πήρες ρε Μιμίκα?
0: Περίμενε.
2: Γιατί καλέ, κρυός, πρώτη μέρα του κρυού.
0: Πρώτη μέρα του κρυού, πρώτη μέρα φωτιά δηλαδή.
1: Χαμός.
2: Ναι, ναι, γουρλού, γουρλού.
0: Εντάξει, μιλάμε πρωτιά κι εμείς.
2: Και κυριακογεννημένη, γουρλού.
0: Εγώ είμαι πρώτη μέρα μήνα, αλλά σαββατογεννημένη.
2: Θα γίνει χαμός να μου το θυμηθείτε.
0: Μιμίκα μου, για πες μας, άπισος ή τσιγκούνης?
2: Εντάξει. Αν το πάρουμε σοβαρά, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν το ρίξουμε στην πλάκα, εγώ που έχω έναν άντρα ο οποίος είναι λες και το χέρι του έχει μια τρύπα και του πέφτουν από μέσα τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν το άλλο άκρο θα μου ήταν χρήσιμο, καλό ή όχι.
0: Δηλαδή, πες μας ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, τι κάνει.
2: Εγώ, τίποτα, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε.
1: Φεύγει το πρωί, άκου Μιμίκα. Μιμίκα, φεύγει το πρωί από το σπίτι με 100 ευρώ στη τσέπη. Με πόσα θα γυρίσει το βράδυ?
2: Παιδιά, όχι, ακούστε, είναι οδηγός, λείπει στο εξωτερικό, ούτε ξέρω τι παίρνει, ούτε ξέρω τι χαλάει, ούτε τίποτα. Είμαστε. Τι να σας λέω.
1: Τσιγκούνη πάντως δεν είναι, Μιμίκα. Το μόνο σίγουρο.
0: Περίμενε, μωρέ, κι εσύ.
2: Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα ήθελα τσιγκούνη, επειδή έχω το άλλο άκρο.
0: Ναι, περίμενε. Δηλαδή σου λέει δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά, το κλασικό.
2: Άστο.
0: Πού να πηγαίνουν άραγε?
2: Απ' την άλλη, βέβαια, την πλάκα πάλι πάνω, κατά καιρούς το έχω πει. Ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι με άλλη, δεν θέλω να το μάθω, δεν θέλω να χαλάσεις λεφτά και δεν θέλω να χαλάσεις κάτι.
1: Ωραίο.
0: Τι πού να χαλάσεις λεφτά?
2: Κατά τα άλλα πήγαινε.
1: Ρε παιδί μου, ναι, μη βρεις μια παράλληλη σχέση να μας φάει τώρα αυτά που έχουμε δύο-τρεις.
0: Αφού δεν μαζεύουν, τα χαλάει όλα σου λέει.
2: Με τι να φάει, θα τη ζητήσουμε, θα τη πάρουμε κι όλα θα αφήνεις.
1: Θα φτιάξει την πρίκα της δηλαδή, Μιμίκα.
2: Θα μας δάσει κι όλα.
1: Πόμπι, Μιμίκα, πόσα χρόνια
0: είστε μαζί? Η απάντησή σου ποια είναι?
2: Παιδιά, δεν ξέρω, μάλλον τσιγκούνι, δεν έχω ιδέα, αλήθεια.
0: Τσιγκούνι
2: είναι
0: θέλει.
2: Πολύ δίκοπο το μαχαίρι.
0: Είναι δίκοπο.
1: Κάτσε ρε Μιμίκα, τώρα δεν του δώσες άδεια.
0: Δεν του δώσε άδεια, ρε παιδί.
2: Του λέω ανατακτά διαστήματα για να κάνουμε πλάκα, του λέω άμα είναι ποτέ να κάνεις κάτι.
0: Σαν ανέκδοτο.
2: Παρακαλώ πολύ, αυτό το θέλει όρους.
0: Στην πλάκα,
1: πλάκα λέγονται αλήθειες, Μιμίκα.
2: Άμα μπορέσει να το κάνει, να μην κολλήσει κάτι, να μην χαλάσει λεφτά και να μην το μάθω.
0: Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Φιλάκια.
0: Φιλάκια. Φιλάκια. Τσιγκούνης λοιπόν.
1: Είδες, να μην κολλήσει.
0: Η πρώτη ψήφος πήγε εκεί.
1: Μην χαλάσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Και να μην το μάθω.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας αρρωστήσει κιόλας.
1: Μας έρθει τίποτα.
0: Ποινικό αδίκημα που λέει και ο Λάγιος.
1: Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλό φθινόπωρο θα πω.
0: Καλό φθινόπωρο, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα από Μοσκάτο.
0: Γεια σου, Ελενάκη, τι κάνεις?
3: Ψηφίζω Τσιγκούνη.
0: Τι κάνεις?
3: Ψηφίζω να είναι Τσιγκούνη.
1: Τσιγκούνης.
0: Τσιγκούνης κι εσύ, ε.
3: Ναι.
1: Θα είναι Τσιγκούνης και σε σένα όμως, στα συναισθήματα.
0: Πού το ξέρεις, αυτό το λένε. Άκου.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Το λένε κάποιοι. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ισχύει, έχω γνωρίσει Τσιγκούνη, άστο, δε.
0: Να σου πω κάτι. Λίγο να διευκρινίσουμε τη Τσιγκουνιά. Δηλαδή, οικονόμος.
1: Ω, Τσιγκούνη. Κάτσε τώρα, το βγάλαμε κερατά, το άλλο θα το πούμε να το φτιάξουμε. Όχι, Τσιγκούνη, κυρία μου.
0: Για πες, Έλενα, γιατί.
3: Γιατί δεν παλεύετε.
0: Η απιστία.
3: Ναι.
0: Το έχεις βιώσει.
3: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι ό,τι το έχουν βιώσει. Φίλες μου, έχω χάσει φίλοι που έχει πάθει σοκ που πήγε ο άντρα, η κοπέλα του άντρα της και της είπε είμαι έγκυος, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, τελειώνεται, διαλύστε το. Το έχουμε περάσει άσχημα.
0: Τι λες.
3: Οπότε, ναι, είναι αληθινή ιστορία.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρουμε αρκετή, οπότε...
0: Οπότε Τσιγκούνης. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Γιάννη, δεν είπες.
1: Δεν τολμάει γι' αυτό.
0: Τι πες? Τσιγκούνα, ε. Δεν πειράζει, αγάπη μου, έχω εγώ λεφτά.
1: Δεν είστε τολμηροί, ρε. Ρε, άσε ρε μια περιπέτεια.
0: Μόνο εσύ έχεις πει ότι θέλω να είναι άπιστη. Ενώ εμείς λέμε ψέματα, εγώ δεν έχω απαντήσει. Εγώ θέλω να πάρω λίγο το κοινό, λίγο τη γνώμη του κοινού. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
4: Από Πειραιά.
1: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
0: Πού το
4: έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις τον πόνι.
0: Λίγο μη γύρω
1: κοντά.
0: Μη χειροκροτάς, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Σε ποιους τελικούς πάμε?
4: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
1: Στο GR Open.
4: Στο GR Open. Να κάνουμε προπόνηση.
0: Έλα στα Παλένκα. Κάτσε ρε παιδί μου, προπόνηση. Άρα δηλαδή, τον θέλεις άπιστο ή Τσιγκούνη?
4: Άκου, εγώ παντρεύτηκα και χώρισα δυστυχώς από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αλλά Τσιγκούνης. Παντού. Και έχει δίκιο ο φίλος μου εκεί, γιατί ήταν Τσιγκούνης και στα αισθήματα.
1: Μα έτσι πάνε αυτά.
4: Τσιγκούνης να πεθάνω, κορίτσι μου. Δεν
0: τόσο
4: μπορούσα
0: πολύ
4: να πάρω δεύτερη κουρτίνα στο σπίτι μου.
1: Πω.
4: Δεν μπορούσα να αγοράσω δεύτερο εσόρουχο, δεύτερο παπούτσι στα παιδιά.
0: Τι λες?
1: Πρόβλημα.
0: Δεν παλεύεται αυτό. Αυτό δεν παλεύεται.
4: Να σου λέει, γιατί πήρες δύο σουβλάκια? Λες, ξέρω εγώ γιατί το ήθελα. Όχι, αφού έφαγε το ένα, το άλλο τι ήθελα. Μα θα το φάμε αύριο. Μα θα το φά σίγουρα, γιατί εγώ δεν θα το πετάξω. Είσαι τρελή.
1: Έχω γνωρίσει. Έχω γνωρίσει. Άκου, κερατού, έχει δίκιο. Έχω γνωρίσει φίλη Τσιγκούνη που πήγαμε σε ταβέρνα. Φυσικά δεν πλήρωσε. Την έκανε, πήγαινε.
0: Από αυτού που δεν πεινάγανε.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Έχω φάει εγώ, ναι.
1: Ναι, διάφορα. Ό, δεν έφαγε. Ξέρει τι έκανε.
0: Ναι.
1: Και μετά σηκώθηκε στο τραπέζι.
4: Περίμενε, σου έχω καλύτερο.
1: Περίμενε, κάτι δεν έχω τελειώσει.
0: Περίμενε.
1: Και μετά πήγε στα τραπέζια και μάζευε όλα τα φακελάκια αλάτι πιπέρι για να τα πάρει στο σπίτι του. Μου λέει όλα αυτά, ξέρεις τι είναι, λέει. Ένα δέμα, λέει.
4: Καλέ, θα σε πεθάνω. Θέλω να τα ακούσει. Περίμενε.
0: Κωνσταντίνα, ναι.
4: Λοιπόν, πήγαινε στο καφέ που έπαιρνε καφέ. Ωραία, έπαιρνε από ένα καφέ. Ωραία. Και του είπε, άκου να δει, Λαράκι, εγώ επειδή παίρνω από σένα 6-7 καφέ, τον έναν τον θέλω δώρο. Ο άνθρωπος έχει μείνει τσέκος και επειδή τον κατάλαβε στο μετέπειτα, τον έπαιρνε τηλέφωνο πριν κλείσει και του λέγε: ρε, εσύ, έχω κάτι τυρόπιτες. Αντί να τις πετάξω, θες να τις πάρεις. Και όταν βγαίναμε έξω.
0: Και πήγαινε και τις έπαιρνε τις τυρόπιτες.
4: Ε?
0: Τις έπαιρνε τις σιρόπιτες.
4: Βεβαίω! Και τις έπαιρνε στο σπίτι σου πάνω άλλη μέρα τα παιδιά.
1: Και μετά βάζετε τα παιδιά να την πουλήσουν.
4: Και δεν ήταν αυτό. Βγαίναμε έξω και όταν βγαίναμε έξω, παρέγγελα εγώ και τα παιδιά, εννοείται λιτά, δεν υπήρχε αυτό το Έπρεπε ακόμα και στο θερμοσύφωνα να μπούμε όλοι μας να κάνουμε μπάνιο. Αν ήταν δυνατόν και οι τέσσερις μέσα σε μια μπανιέρα, το κάναμε.
0: Όταν είχατε σχέση.
4: Και παραγγέλαμε, περίμενε, και παραγγέλαμε όλοι και δεν παράγγελνε. Και γιατί, για να φάει τα αποφάγια μας, να μην πάρει χθαμερίδα. Είστε τρελοί!
0: Ναι, όταν είχατε σχέση.
4: Δεν να φάει με όποια
1: θέλει.
0: Όταν είχατε σχέση, τα έκανε αυτά.
4: Δεν τα είχαμε τόσο υπερβολικά. Εντάξει, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα πράγμα, αλλά όχι αυτό. Είχα και εγώ τη δουλειά μου, τα δικά μου λεφτά. Δεν ήμουν και άνθρωπος. Έλεγα, έλα μωρή, θα κεράσω εγώ, μην ανησυχείς.
1: Δεν το κοίταζες.
4: Έχασε και τη δουλειά του στο ενδιάμεσο που έλεγε εντάξει, οκ, okay, κρατάει.
0: Τον έπιασε η ανασφάλεια, μωρή.
4: Ναι, αυτό, και λες, οκ. Okay. Μετά όμως που όλα ήταν κομπλέ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Εκεί δεν άντεξα, παιδιά. Και
1: πόσα χρόνια άντεξες?
4: 10.
0: Α!
1: Ηρωίδα.
0: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ.
4: Κέρατο, ελευθεριά, κουρδέ.
1: Πήγαινε, μάλινε, αρκεί να έχω δεύτερο σουβλάκι.
0: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.
4: Ευχαριστούμε,
0: φιλάκια. Φιλάκια.

0: 89.
1: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
5: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
5: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ. Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
11: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
12: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και φύ.
14: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402. Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Άλλο σταθμό. Δεν το ξανακάνει. Εντάξει.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
2: Με τον Νικόλα Ράπτη και την Ελίνα Παπίλα. Κοιτάξτε μαλλιά που βγάλω. Ελπίζω να μην ακούει ο Νικόλας.
3: Λοιπόν, πάμε να απαγγείλουμε.
2: Oh yeah.
4: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η απαγγελία. Και ξεκινάτε τώρα να τηλεφωνείτε στο 211-779-31. Διεκδικείτε, μισό λεπτάκι, ένα καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με πολύ ωραία γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου. Έχει τα πάντα στο ούζου.gr, όπου μπαίνετε στο ανανεωμένο e-shop και μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, αν βρείτε το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης, ένα φοβερό ρολόι Ούζου στο 211-779-31.
2: Να πρώτος τολμηρός.
3: Παρακαλώ.
5: Αχ, πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Το έχω πάθει όταν ήμουν γυμνός μια φορά.
3: Σταμάτα μόνο κι εσύ. Πώς σε λένε?
5: Είμαι η Έλενα.
3: Ναι, από πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από την εξωτική, από τα εξωτικά Πατήσια. Ναι. Έχει ο λαιμός μου κλείσει, γιατί γυρίσαμε από την Σύρο, που ξέρετε τι γίνεται με τα πλοία. Αφήνει τον εφρό σου. Γυρίσαμε κρυωμένοι και είμαι εν κινήσει στο αμάξι μαζί με τα γόρια μου και τι ακούμε.
3: Είδα ένα TikTok που είναι μια κοπέλα η οποία ανεβαίνει τα σκαλιά ενός πλοίου, τώρα δεν ξέρω σε ποια εταιρεία ήταν, και λέει, να εδώ πάω, προσπαθώ να βρω το καπετάνιο να του πω ότι τελείωσε η κατάψυξη ο Άριον. να κλείσει.
5: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποια συντεχνία, κάποια συμμαχία των εργαζομένων, των υπαλλήλων των εταιριών. Να πεθάνουμε όλοι, να αφήσουμε
3: τα ερκοτήσια. Εμένα μια φίλη μου που ταξιδεύει μαζί το καλοκαίρι μου λέει το κάνουν για να σκοτώνουν τα μικρόβια, λέει, την πολυκοσμία.
2: Μου το έχει εξηγήσει και εμένα άνθρωπος που δουλεύει μέσα, μου λέει το κάνουμε, λέει, ακριβώς για τα μικρόβια.
3: Ναι, θα πεθάνουμε όμως, μην τα μικρόβια εμείς.
5: Μαζί με τα μικρόβια θα πεθάνω, μαντάμ.
3: Τα μικρόβια θα χορεύουν από πάνω μας.
2: Αντέξει, μήπως στο Τιτανικό οι άνθρωποι πέσανε στους μείον 10. Και αντέξαν δύο ώρες να τους μαζέψουν.
3: Λοιπόν, Έλενα, πάμε να παίξουμε. Άκου λίγο.
5: Ναι.
3: Θα ακούσεις. Θέλει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
5: Ναι, το χαμηλώνω.
3: Θα ακούσω από το τηλέφωνο. Θα ακούσεις μία απαγγελία στίχων από το Θανάση με τον τρόπο που εγώ θα του υποδείξω να την κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να. Οι εκδοχές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις σαν ποιητής, μπορεί να το κάνεις σαν δελτίο ειδήσεων, μπορεί να το κάνεις σαν εκφωνητής ποδοσφαίρου, μπορεί να το κάνει όπως. Ό,τι του ζητήσουμε, ό,τι του ζητώ. Και εσύ πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού.
5: Α, μάλιστα.
2: Τους στίχους δηλαδή του τραγουδιού που θα ακούς μετά, εγώ θα τους πω κάπως διαφορετικά. Πρέπει την προσοχή σου,
3: Παίζουμε για να περάσουμε ωραία, παίζουμε για να ακούσουμε και να γελάσουμε, δεν γουγκλάρουμε, δεν βάζουμε ChatGPT, εντάξει.
5: Αλλά έτσι να γουγκλάρω, έχουμε στο γιο στο αμάξι, έχω τον Παυλάκο δίπλα.
6: Προσπαθώ εγώ να γουγκλάρω.
3: Ο Παυλάκος ποιος είναι?
5: Όχι. Το αγόρι μου,
3: καλά. Αχ, γεια σου, αγόρι τη.
2: Ο Παυλάκος, ο ChatGPT. Είναι έτσι.
6: Προσπαθώ εγώ να γουγκλάρω.
3: Ο Παυλάκος ποιος είναι?
5: Όχι. Το αγόρι μου, καλά.
3: Αχ, γεια σου, αγόρι τη.
2: Ο Παυλάκος, ο ChatGPT.

0: ένα τσακωμό. Και νόμιζα το τέλος σας πως ήταν οριστικό. Φίλε, μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός.
1: Δεν είπαμε να βογκάς, παιδί μου.
0: Και άκου τι σου λέω, σου είναι
2: καιρός. Θα τελειώσουμε, τελειώσαμε.
1: Ναι, φτάνει. Νάρα, μη δεν έχεις δει.
0: Όσο είναι καιρός. Δεν έχω νύχια. Ο νέος είναι ωραίος.
2: Ο νέος είναι ωραίος, πάντα... ο νέος.
1: Ναι, τίτλος. Τίτλο!
2: Ναι! Το παλιό είναι!
0: Έλα, το πρόλαβε!
1: Το πρόλαβε!
2: Ο
1: παλιό είναι αλλιώ είναι το τραγούδι.
2: Έλα, να σου πω, είναι και σε εποχή του αυτό. Μη με ρωτήσετε ποια εποχή, του έχω κρύψει χρόνια.
1: Ο Παυλάκος είναι πιο νέος.
2: Όχι το μανάρι μου, είναι πιο μεγάλος, αλλά δεν κρύβουμε 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια.
0: Σήλαρε, το 93 είναι Ναταλία Γερμανού, καλή Ριζάνο.
1: Καλή διστάνωση. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Έλενα, να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μας, η απαγγελία στίχων. Όχι, αφού κερδίσαμε.
0: Ήθελα καλόν έναν. Ναι.
1: Λοιπόν, ο δουλευταράς είναι εδώ. Ξέρεις ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Το βάψιμο, λέει το κείμενο. Εγώ διαφωνώ, το έχουμε ξαναπεί. Αν το σπίτι χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Σήμερα μου φέραν τα χαλιά.
0: Άρε, πολύ νωρίς.
1: Μου τα έφεραν οι άνθρωποι που το είχα δώσει, ρε παιδί.
0: Να τα βλέπεις.
1: Περίμενε. Και στέλνω μήνυμα στον Αντώνη. Να τα βάλω, μιας και τα... θα σας πειράξει να τα βάλω.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τι λες παιδάκι μου. Λέω, αφού μου τα φέρανε. Θα τα βάλουμε ούτως ή άλλως ένα μήνα.
0: Ο άνθρωπος
1: και
0: ακόμα...
1: να τα έχουμε στη μέση.
0: Ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ψήσει μέσα στο τζάκι του.
1: Εγώ θα τα βάλω.
0: Ρε, θα σκάσετε, θα βγάλετε την μπέμπελη.
1: Να ανοίξουμε τις πόρτες.
0: Πω.
1: Το βράδυ κάνει ψύχρα.
0: Τι ψύχρα μου να κάνει το βράδυ.
1: Εγώ δεν τα αφήνω εκεί με στη μέση. Πίσω από την τραπεζαρία τα έχω βάλει. Θα τα στρώσω.
0: Βάλει τα παιδιά να δεν κάνουν τη δουλειά. Να σου πω γιατί όχι. Κάθε γύρισμα και γκάτζε θα τους λες. Γιατί η Νόβη με το δώρο τροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και να γυρίσεις το τροχό της Νόβη για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στη Νόβη.
1: Ακούστε την εισαγωγή λίγο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα παίξει τώρα, οπότε δυναμώστε το. Είναι το φεγγάρι της Νατάστασης Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102,2.

0: Θέλει να αφιερώσει η Πόπη στον άντρα της το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Αν υπάρχει παράδεισος», στον άντρα της τον Κυριάκο. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια. Πω, ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι κάποτε πρέπει να ήταν και τραγούδι γάμων, φαντάζομαι.
1: Ήταν συνέχεια.
0: Α, ήταν, ναι.
1: Αυτό έχει πει.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης είναι εδώ, ο Λευτέρης ο Φούρναρης. Εντάξει, καταλάβαμε, εννοείται, Ελίνα. Τι καταλάβατε, τι είπα, καμιά βλακιά?
1: Δεν κατάλαβα που απευθύνεται ο φίλος.
0: Σε μένα. Όχι, λέει, εννοείται, καταλάβαμε, Ελίνα.
1: Δεν είπαμε για τίποτα. Τα
0: είπα κάτι κακό. Ορίστε.
1: Φούρνιστα, είπαμε για φούρνιστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το φούρναρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αμα λέγεται το κέρατο. Εκεί θα κολλάει.
0: Η Ματούλα, πολλά φιλιά. Γεια σου, Καλλιόπη. Ελίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, κορίτσι μου. Η Καλλιόπη τον Αργυρό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Και τι λες, πάμε να παίξουμε περιγράψέ μας τον καλλιτέχνη?
1: Τα έχω ετοιμάσει όλα.
0: Ο Θανάσης περιγράφει και εγώ πρέπει να βρω για ποιον καλλιτέχνη πρόκειται.
2: Guess who?
1: Τι guess who, ρε? Μάντεψε ποιος.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε, δουλειά μου.
0: Πόση ώρα έχω? Δεν έχω χρόνο, δεν μου βάζεις χρόνο.
1: Θα βάλουμε, ρε παιδί, με ένα λογικό λεπτό.
0: Ωραία.
1: Καλά δεν είμαστε.
0: Ένα λεπτό για να βρω το καλύτερο. Ωραία, ξεκίνασε να περιγράψεις.
1: Και για τους τρεις.
0: Ναι, ναι. Α, τρεις καλύτερα θα πρέπει να βρω.
1: Αρχίζουμε με τον έναν και αν δεν τον βρει, πάμε στο δεύτερο.
0: Πάμε,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Αιώνιος ροκ τραγουδιστής.
0: Γιοκαρίνης.
1: Περίμενε.
0: Πόσες προσπάθειες έχω?
1: Να πει πέντε ή τρεις.
0: Τρεις είχαμε πει, ναι.
1: Τρεις, ωραία.
0: Πάει μία, έφυγε.
1: Λοιπόν, βραχνή φωνή, πολύ δερμάτινο, μακρύ μαλλί, δεν το έχει κουρέψει ποτέ. Έχει κάτι χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, πολλές μπαλάντες, επαναστατικά τραγούδια, διαχρονικός, με πολύ όμορφη γυναίκα παντρεμένος. Πολύ μεγάλη καλλιτέχνης και η γυναίκα του.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Το βρήκες. Καλά πήγες. Έδωσα πολύ πληροφορία.
0: Το δερμάτινο που κολλάει, ρε εσύ, Θανάση. Φοράει μόνο δερμάτινο από Κωνσταντίνο.
1: Εμβληματικά δερμάτινο φοράει από Κωνσταντίνο. Δεν φταίω τώρα, τα έξι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλος.
1: Ωραία, λοιπόν. Άλλος.
0: Ναι.
1: Ερμηνευτής λαϊκού.
2: 989. Σφαίρα. Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
4: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
11: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται.
11: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
11: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
11: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Chios. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Chios. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Chios. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια. Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
14: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
14: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
14: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
14: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
14: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
15: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
16: Σφαίρα 102,2, για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

0: μου,
1: κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις ειδικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτιδικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα διάβασα μια ιστορία για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον έπιασε η γυναίκα του να έχει 5 ώρες βίντεο κλήση με μια κοπέλα από το OnlyFans. Το διάβασα αυτό. Αρνεί τον ισχυρισμό. Λέει ότι είμαστε φίλοι.
1: Όνομα.
0: Σέιν Ντάφι.
1: Η κοπέλα.
0: Όχι. Όχι, είναι.
1: Τι άθλημα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: American football.
0: Μοιάζει, λέει, με την υπόθεση του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ τι είναι?
1: Γιαμάλ, ποδοσφαιριστής.
0: Τον είχαν πιάσει με άλλη γυναίκα, αλλά ήταν προϊόν AI. Άκουρε, παιδιά. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το πίστεψε ο Γιαμάλ, ήταν κανονική γυναίκα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα μας ανησυχήσει.
0: Κι όμως, παιδιά, ιδέες.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή. Όσο κάνουν στο AI τέτοιο πράγμα, να στείλουν τώρα, ας πούμε.
1: Τα πάντα μπορούν να κάνουν στο AI.
0: Απίστευτο.
1: Πλέον.
0: Ναι, αλλά πλέον βγάζει μάτι το AI.
1: Ω, δεν βγάζει. Θα σου δείξω εγώ 2-3 AI που μου έχει δείξει και εκεί φωτογραφίε, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Κάπου θα είναι, υπάρχει το κάπου θα υπάρχει το λάθος.
1: Δεν. Κοίτα, είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, λέγανε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άμα πληρώνεις AI.
0: Το Plus.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα πληρώνεις AI από μένα. Θα το καταλάβουν και πέτρες. Άμα πας σε εταιρεία κανονικά και τα σκάσεις, δεν το καταλάβουν.
0: Υπάρχουν εταιρείες που τους δίνεις λεφτά για να σου κάνουν στο AI πράγματα.
1: Όχι, υπάρχουν ολόκληρες διαφημιστικές πλέον AI.
0: Απίστευτα.
1: Παιδιά, να ξέρεις, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά εντάξει, να κάνουμε προσαρμόσμα.
0: Δηλαδή, αν εγώ του βάλω μια φωτογραφία μου και του πω κάντε με.
1: Αυτό είναι free. Είναι free. Είναι free. Είναι ChatGPT. Τσίλα, ρε, θα φανεί.
0: Α, θα φανεί.
1: Θα φανεί σε σένα, ρε μανίτσα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι free.
0: Δεν θα του ζητήσω 50 κιλά, του πω βάλε κάνε με, ξέρω εγώ, 65.
1: Ωραία, θα σε αδυνατήσει, απλά θα το καταλάβουμε όλοι. Να πούμε αυτή, είναι η Ελλήνα. Υπόκλητη, την είδα πριν.
0: Κατάλαβε, σου λέω ότι είναι. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από τον Θοδωρή Φέρη την Τρίτη αυτή, 22 του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη αυτή που μα έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο, 9 το βράδυ. Και αν θέλετε να πάτε να απολαύσετε Θοδωρή Φέρη, στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber το δικό μα. 693-610-1022. Γράφετε Φέρη κενό, Φέρη κενό και ονοματεπώνυμο. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Μεγάλε δημιουργίε, διαχρονικέ δημιουργίε από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκης, την Κλαβδία και τον Άγγελο Θοδωράκη. Πολύ ωραία θα είναι εκεί. Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά με τον Θοδωρή.
1: Τώρα που γυρνάει, στείλτε μήνυμα στο Viber να κερδίσετε εισιτήριο. Όχι, έχω πιαστεί.
0: Πότε είναι?
1: Την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα.
0: 9 ρε Θανάση.
1: Ναι, αλλά από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Πρέπει να πας από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Φέρης. Κλαβδία. Άγγελος Σικελιανός, είπαμε.
0: Άγγελος Θοδωράκη.
1: Εντάξει, sorry, μερικές φορές το χιούμορ μου δεν είναι καλό.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Βάσο. Η Βάσο η Πετράκου, η φίλη μου από το X και το hashtag απογευματινό. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα και είναι στιγμές.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Το πρωινό σου
16: το καλύτερο.
15: Το απογευματινό σου break
17: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
15: το καλύτερο.
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
15: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
14: Ποια επιλογή?
15: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
14: Δηλαδή?
15: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
14: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
15: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
14: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
15: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
14: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
15: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
14: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
15: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
14: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
15: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
14: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
17: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Πριν από λίγο καιρό έγινε μια έρευνα. Ακόμα μια έρευνα. Και ολοκληρώθηκε. Στην έρευνα αυτή το 51% δήλωσε ότι έχει απατήσει σε σταθερή σχέση ή γάμο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση σου. Δεν έχει απαντήσει ποτέ σε σταθερή σχέση.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. Δεν έχει παντρευτεί.
1: Σε παρακαλώ. Μην με βάλει να ορκιστώ, μόνο γιατί μένουμε στον πέμπτο. Όχι, γιατί τι, μην άνοιξε ένα ουρανό τώρα.
0: Ξέρεις τι, επειδή είχα δύο χρόνια το ράπτη εδώ και μου έχει πει κάποιες ιστορίες backstage για σένα.
1: Δεν τρέπεται λίγο με τον πόλη.
0: Backstage. Ξέρεις τι, του είπα όμως.
1: Τι.
0: Νικόλα μου, σε κάποιες από αυτές τις ήξερα. Τόσο πολύ με πίστευα. Α, δεν τρέπεσε λίγο. Τέλος πάντων, ναι, προχωράμε.
1: Ντροπή.
0: Δεν είναι. Ναι.
1: Νεαρός. Δεν ήξερα.
0: Αυτό.
1: Έψαχνα. Να δω. Μερικές φορές πας με φακό, άλλες φορές πας στα τυφλά.
0: Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έχουν απατήσει ήταν 45% άνδρες και 57% γυναίκες.
1: Μπράβο.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Μπράβο στις γυναίκες.
0: Και τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Τι θεωρούμε απιστία? Είναι μόνο το σεξ με κάποιον άλλον?
1: Για μένα, εντάξει, τώρα τα ξέρεις, τα πιστεύω μου.
0: Το ερωτικό μήνυμα είναι.
1: Όλα μωρέ είναι απιστία.
0: Α, είναι.
1: Όλα είναι απιστία.
0: Δηλαδή, αν εμείς είμαστε ζευγάρι και δεις ένα από το κινητό μου να έχω στείλει ερωτικό μήνυμα σε κάποιον, σε έχω απατήσει.
1: Εντάξει, θεωρητικά έχεις φύγει. Mm. Πνευματικά. Αλλά.
0: Το να φιλήσω κάποιον.
1: Είναι απιστία.
0: Είναι απιστία.
1: Να κάνεις όμως ένα casual sex.
0: Τι είναι το casual?
1: Δηλαδή,
0: casual dating είναι όλο.
1: Κοίτα, κοίτα, όχι, υπάρχει και casual sex. Βγήκε σε παιδί μου έξω, έπιασε ένα ποτό.
0: Είναι σκάζο, υπάρχει ήθελες... formal sex.
1: Βέβαια, είμαστε 10 χρόνια μαζί παντρεμένοι. Ξέρω, έχεις βαρεθεί το φυρφυρικό μου. Θέλεις κάτι να δοκιμάσεις, κάτι διαφορετικό. Α, ήπιες δύο ποτά παραπάνω, τα φέρε τη ζωή.

0: έγινε.
1: Ναι.
0: Θα σε συγχωρήσουμε αν δεν έχεις μείνει εκεί συναισθηματικά. Είναι μόνο σωματικό.
1: Α, δεν έχεις θέμα.
0: Όχι. Αν είναι σωματική επαφή.
1: Σου έχει, σου έχει τύχει αυτό.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Και το έχεις συγχωρήσει.
0: Α, σου είχα τι έγινε.
1: Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει να έχω άποψη γιατί δεν με έχει πατήσει ποτέ. Ωστε.
0: Σωστό και αυτό. Όχι, ο Αντώνης είστε μαζί. Πόσα χρόνια.
1: Πολλά. Γιατί πιστεύεις ότι λέω ψέματα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τον έχω κόψει εγώ.
1: Έτσι. Καλά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Αλλά... Βάλτο,
1: βάλτο. Το βάζω. Το βάλω.
0: Βάλτο. Βάλτο. Στη Μεγγέννη μην το βάλω.
1: Αν μάθαινες ότι ο σύντροφός είχε ανταλλάξει ερωτικά μηνύματα με κάποιον, η απάντηση στο 60% είναι ότι το θεωρούσε απιστία.
0: Ναι, κοίτα,
1: υπάρχει ένα 40% που δεν το θεωρεί απιστία.
0: Άλλο...
1: Αυτοί το έχουν κάνει και αυτοί γι' αυτό.
0: Γι' αυτό. Αλλά θα σου πω όλο και τι είναι ερωτικό μήνυμα. Άμα είναι μηνύματα επιβεβαίωσης, δηλαδή είναι λίγο ένα μικρό φλερτ. Εντάξει, θα κάνω και τον. Εντάξει, κομπλέ, δεν έχει κάτι. Θα πω, δεν τρέπεσαι λίγο, ξεφτιλίκια. Να το αφήσω εκεί.
1: Δεν θα ξενερώσεις.
0: Όχι, δεν ξενερώσω.
1: Εγώ θα ξενέρωνα. Αν έβλεπα ερωτικά μηνύματα του Αντώνη σε κάποια κοπέλα, θα ξενέρωνα.
0: Εντάξει, γιατί είστε πολύ εγωιστές γι' αυτό.
1: Τι λες, μωρέ, που μας
0: παιδιά, το σώμα του ανθρώπου είναι δικό του. Το κάνει ό,τι θέλει.
1: Ωραία, σφύγει. Κάνει ό,τι θέλει και σφύγει.
0: Είμαστε για το συναισθηματικό δέσιμο. Γι' αυτό σου λέει. Η απιστία είναι συναισθηματική. Αν δεν θέλει ο άλλος να είστε μαζί, ψυχικά, τότε είναι απιστία. Το σώμα είναι σώμα.
1: Τι λες, καλά.
0: Oh yeah. Yeah, who is who. Πεθαίνεις, γίνεται σε χώμα. Yeah.
1: Ας πάμε να αλλάξουμε καμιά πρίζα. Γιατί αν για να αλλάξεις μια πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κλείσει το γενικό, μην κάνεις τίποτα. Σταμάτα εκεί που είσαι και πάρε τηλέφωνο στο Δουλευταρά. Μπες στο application του Δουλευταρά. Βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές. Επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από ηλεκτροπληξία, ούτε από το να σε κοροϊδέψει κάποιος. Δουλευταρά και τελείωσες.
0: Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Που αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Γιατί εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γι' αυτό είναι πάντα δίπλα σου. Κάνε μια ξενάγηση, κλείσε βασικά μια ξενάγηση, ένα ραντεβού στις εγκαταστάσεις σχολής Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Και φυσικά ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
9: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
9: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
9: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
9: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
9: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
9: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
9: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
9: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ Κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
2: Δυνατά.
1: Στοιχείο.
3: Και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που έχει στείλει συνταγές, τις οποίες θα τις ξεκινήσουμε αύριο. Κάποιες συνταγές θα υποθούν στην εκπομπή αυτή. Καθημερινά θα κλείνουμε με τη συνταγή της ημέρας, οπότε φύγαμε για την σημερινή.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Θανάση, σήμερα θα φτιάξουμε παγωτό αβοκάντο σοκολάτα.
2: Αρχικά συχαίνω με το αβοκάντο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Συχαίνω με το αβοκάντο. Το μόνο που μπορώ να φάω αβοκάντο και πάλι όχι πάρα πολύ είναι το γουακαμόλι, αλλά και πάλι μου τη δίνει. Δεύτερον, παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Θα κάτσω να φάω παγωτό το βράδυ.
0: Ναι, αβοκάντο σοκολάτα. Θες κάτι άλλο? Θες popcorn με κανέλα και παρμεζάνα?
2: Τι είναι αυτά, ρε! Κάνα κλέφτικο δεν έφερε μια συνταγή να φάμε.
0: Ποπκόρ με κανέλα και παρμεζάνα. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Και το αβοκάντο, θυμίστε το μου την αύριο μεθαύριο.
2: Ναι, μην χάσετε.
0: Ποπκόρ, έτοιμο παίρνει. Έτσι, δεν χρειάζεται. Ή φτιάξε και μόνο σου, αν θε να κάνει μπαμπού μπαμπού. Παρμεζάνα, κανέλα και βούτυρο. Λιώνει το βούτυρο, ανακατεύει και πασπαλίζει παρμεζάνα, κανέλα, το ποπκόρν και είναι έτοιμο.
2: Απλά το ρίχνουμε το μείγμα σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό. Δεν τα παίρναμε καθόλου από ό,τι γάνε τα
0: βούτυρα. Σ' αρέσει, ε.
2: Άξι, κάτι μου κάνει τώρα λίγο. Για πες παρμεζάνα ή
0: λιώνεις βούτυρο. Σε ένα μπολ βάζεις το ποπκόρν, ναι, πασπαλίζεις με παρμεζάνα, κανέλα. Λιώνεις το βούτυρο πάνω, τα ανακατεύεις.
2: Κανέλα για να γλυκίνει λίγο, ε.
0: Ξέρω.
2: Να βγάλει αυτό το σάλτι.
0: Δυνατό.
2: Ωραίο. Δεν θα του πήγαινε και λίγο μπούκοβο?
0: Δεν μ' αρέσει το μπούκοβο.
2: Να γίνει κάτι πιο καυτερό, ρε παιδί μου, λίγο.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ για κάθε γύρισμα και γκάτζετ, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
2: Και για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18 Pro, η στιγμή έφτασε. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησα και ξέρεις που θα το βρεις. Στην Nice Store, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStore.gr.
0: Τι εκπομπή και αυτή σήμερα όμως.
2: Η σκαλέτα πάει. Τρέχα, σκαλέτα.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμό ενεργείο.
4: Υγεία.
5: Ελευθερικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και σε περνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
14: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Σπέρα 102.2.
19: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Τρεις ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Εντάξει, τη μία από αυτές σας αφήνω λίγο έτσι πιο χαλαρά και απολαμβάνετε τραγούδια της παρέας. Το λέω γιατί πολλοί με ρωτάτε και μου λέτε, ρε Ράνια, γιατί δεν παίζεις και κάποια από αυτά λίγο πιο νωρίς? Όχι απλά παίζω, παίζω και παίζω πολλά, απλά δεν τα παίζω σε συνεχόμενη ροή. Και από την άλλη, αν θέλετε να τα απολαμβάνετε αυτά χωρίς διακοπές, μπαίνετε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και εκεί δεν μπορεί να σας σταματήσει και να σας διακόψει κανένας. Άντε καμιά φορά εγώ με κάτι που μπορεί να πω ή να συζητήσω με τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και όλα θα τα φτιάξουμε. Μία σεζόν και μία παρέα που θα ξεκινήσει πολύ δυνατά. Σας το υπόσχομαι. Εντάξει, δυνατό ξεκίνημα και αυτό με τον καπετάνιο μας, γιατί τι έχουμε πει.
20: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούρα.

0: γιορτάσει. 989.
1: Σφαίρα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
8: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
9: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
8: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Άρε μάνα, εμείς γιατί δεν έχουμε μία offshore. Φασολάκια έχω και άμα σ' αρέσει. Λέει ο τωτός στη γιαγιά του: «Γιαγιά, τι θα προτιμούσες, σεξ με ένα πέδαρο ή ένα κουτί λουκούμια?» Έχω εγώ δόντια, παιδάκι μου, για λουκούμια.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
3: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι.
10: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι.
10: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Δεν σας είπα τι έπαθα.
4: Τι έπαθες?
3: Μπαίνω σε ταξί.
4: Οχ.
3: Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
5: Το ταξί!
3: Ναι. Ο ταξιτζής άρχισε να μου μιλάει στο πληθυντικό.
5: Έγινε.
3: Στο ράδιο να πούμε έπαιζε Χατζηδάκης.
4: Ω, εντάξει.
3: Με το που κάνει 10 μέτρα το ταξί, ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω να πούμε αμέσως.
4: Γιατί?
3: Δεν είναι να παίζει με αυτά τώρα, λέω πολύ. Φίλε, ανακάλυψα πώς λέγονται τα παλώμενα pay.
5: Πώς?
4: Πώς?
3: PayPal.
5: PayPal!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα.

0: Κυριακή. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
6: Ακούω σφαίρα.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
7: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
9: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
5: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια, είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Όλα είναι μουσική.

0: Καλησπέρα 102,2.
1: Πήγα σε ένα καινούργιο διαμέρισμα ενός φίλου και μου είπε να νιώσω σαν το σπίτι μου. Πολύ με τον μπήκα μέσα. Του δίνω μια κλωσιά και το πέταξα έξω.
2: Γιατί?
1: Δεν είχα όρεξη για επισκέψεις.
3: Είναι και στιγμές που θα κάτσεις μόνος σου να είμαι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
6: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
7: Κομματάρες πάντα back to back.
8: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
9: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
12: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
15: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
16: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
17: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
0: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.
21: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Κορίτσια, θέλω να ξέρετε κάτι.
3: Ναι.
4: Τι έπαθες?
2: Με σκέτο σεξ.
4: Ναι.
2: Σε γελάτε μόνο τους κάτω των 30. Οι υπόλοιποι θέλουμε και φαγητό.
4: Φίλε, έχεις δίκιο.
2: Δεύτερη φορά πήγα στην Λιβαδιά. Πήγα για σουβλάκια. Και η σερβιτόρα μου φέρνει το λογαριασμό.
4: Ναι.
2: Που είχε μέσα αυτά που πήρα. Αλλά είχε μέσα και πράγματα που δεν πήρα.
4: Οχ. Και έκανες μανούρα.
2: 40 ευρώ, ναι.
4: 40 ευρώ.
2: 40 πάλι κάρια.
5: Από τι λεπτά.
2: Ήδη σερβιτόρα μας δώσανε πάντα ρε.
4: 40 πάλι. Η κάρια από τη Λιβαδιά.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Radio.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σταματάμε ό,τι κάνουμε! Οι σχολικές προσφορές της χρονιάς είναι στο The Mall Χίος. Φέτος υπάρχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Σχολικές τσάντες έως 70% έκπτωση. Γραφική ύλη έως 60%. Κασετίνες, παγούρια, δοχεία φαγητού και τετράδια σπιράλ με 20% έκπτωση. Μη συμβιβάζεσαι στις τιμές, κέρδισε περισσότερα στο The Mall Χίος. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εδώ, με τις πιο δυνατές προσφορές. Στη Φιλίππου Πασπάτη, ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, με συνεχόμενο ωράριο. Από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. The Mall Χίος. Εκεί που η εξυπηρέτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις γίνονται σχολική συνήθεια.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Χθες το μεσημεράκι που πήγα στο σπίτι είχε έρθει η γιαγιά μου και ήρθε και ένας φίλος από τα Θεσσαλονίκη και εντάξει μου λέει ρε μαλάκα Γρηγόρη, μου λέει πολύ σεξι η γιαγιά σου. Αυτός κάπου στα 30.
3: Έγινε.
2: Του λέω έστεις μαλακής Νικολάκη, με αυτή τη σύνταξη ζούμε όλοι μας. Δηλαδή, πόσο βλακία είναι όλο αυτό που ψάχνετε κόμμενα παιδιά μέσα από το Facebook. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Άμα συμφωνείτε, στείλτε chat να το συζητήσουμε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 89.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Στο σπίτι σου ανέβηκα, έκπληξη να σου κάνω. Και βρήκα εσένα μαζί με 5 από πάνω.
5: Όχι!
4: Δεν τα χάσα, δεν κόλωσα, δεν είπα ούτε λέξη.
5: Όχι!
4: Τα ρούχα ευθύς τα έβγαλα και οι 5 γίναν 6.
5: Μπράβο!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μουσική σου.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Σφαίρα Radio. Yeah.

0: Είναι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Δεν σας είπα τι έπαθα.
2: Τι έπαθες?
1: Μπαίνω στο ταξί.
2: Οχ.
1: Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Το ταξί!
1: Ναι. Ο ταξιτζής άρχισε να μου μιλάει στο πληθυντικό.
3: Έγινε.
1: Στο ράδιο να πούμε έπαιζε Χατζηδάκης.
4: Ω, εντάξει.
1: Με το που κάνει 10 μέτρα το ταξί, ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω να πούμε αμέσως.
4: Γιατί?
1: Δεν είναι να παίζει με αυτά τώρα, λέω. Φίλε, ανακάλυψα πώς λέγονται τα παλώμενα pay.
3: Πώς?
2: Πώς?
1: PayPal.
3: PayPal!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.
4: Με τα μάτια σου το λέω.
5: Το πιο δυνατό πάθος είναι αυτό που στην αρχή μοιάζει με λάθος.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πήγα σε ένα καινούργιο διαμέρισμα ενός φίλου και μου είπε να νιώσω σαν το σπίτι μου. Λέει με τον μπήκα μέσα. Του δίνω μια κλωσιά και τον πέταξα έξω.
4: Γιατί?
3: δεν είχα όρεξη για επισκέψεις.
5: Είναι και στιγμές που θες να κάτσεις μόνος σου να είμαι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Hot Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Κορίτσια, να θέλω να ξέρετε κάτι.
4: Ναι.
5: Τι έπαθες?
3: Με σκέτο σεξ.
5: Ναι.
3: Σε γελάτε μόνο τους κάτω των 30. Οι υπόλοιποι θέλουμε και φαγητό.
5: Φίλε, έχεις δίκιο.
3: Δεύτερη φορά πήγα στην Λιβαδιά. Πήγα για σουβλάκια. Και η σερβιτόρα μου φέρνει το λογαριασμό.
5: Ναι.
3: Είχε μέσα αυτά που πήρα, αλλά είχε μέσα και πράγματα που δεν πήρα.
5: Οχ. Έκανες μανούρα.
3: 40 ευρώ, ναι.
5: 40 ευρώ.
3: 40 πάλι κάρια.
6: Από τι λε.
3: Είχε σερβιτόρα μου, δεν πάντα ρε.
5: 40 πάλι. Η κάρια από τη Λιβαδιά.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfaira989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πήγα σε ένα καινούργιο διαμέρισμα ενός φίλου και μου είπε να νιώσω σαν το σπίτι μου. Λέει, με τον μπήκα μέσα. Του δίνω μια κλωσιά και τον πέταξα έξω. Γιατί? δεν είχα όρεξη για επισκέψεις.
4: Είναι και στιγμές που θες να κάτσεις μόνος σου να είμαι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Σφαίρα, 989.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Σφαίρα.
3: Τώρα.
0: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Κατέβηκα στο μοναστηράκι το Σάββατο με τον Αναστάση πήγα βόλτα και βρήκα μια πολύ γλυκιά κυρία, μια, ήταν από την Αγγλία. Πώς λέγεται η γιαγιά στα αγγλικά?
4: Grandmother. Πώς την έλεγες εσύ?
3: Hello, hello.
4: Γιατί?
5: Γιατί?
4: Γεια, γεια.
3: Ναι.
4: Hello, hello.
3: Γιατί γελάς, ρε, πώς να την πω?
5: Hello, hello.
4: Τον παππού πώς θα τον έλεγες, δηλαδή? Η ανάμνηση από την κρίση θα σου μείνει
2: για forever. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ο γιος του Μπέκαμ λέγεται Brooklyn επειδή εκεί έμεινε έγκυος η Βικτόρια.
3: Άντε.
2: Ναι, ότι έμεινε. Ναι. Δηλαδή, άμα του βγαίνει στο κατάκολο, πώς θα το.
3: Στο κατάκολο.
2: Τι γελάς, ρε φίλε. Πάω στο εστιατόριο. Φιλαράκι μου λέει, μαγεία μου λέει το στιφάδο. Του λέω, φιλαράκι, μαγεία δεν ήταν το στιφάδο. Αν μπορούσε και την κοπανούσε ο λαγός μέσα από την κατσαρόλα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι
2: ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
3: Το πρόσωπο το οποίο ψάχνουμε σήμερα.
4: Ναι.
3: Γεννήθηκε.
5: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
3: Το 1974. Είναι Έλληνας, είναι ηθοποιός και είναι άντρας.
4: Είναι Έλληνας, είναι ηθοποιός
6: και είναι άντρας.
4: Είναι ψηλός.
3: Είναι ένα 80, ένα 70.
6: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
3: Είναι λάθος ο Γιώργος.
4: Έχει σαρκώδη χείλη.
3: Σαρκώδη χείλη.
4: Έχει αμυγδαλωτά μάτια.
3: Το από πάνω χείλος, έτσι όπως βλέπω, δεν είναι πολύ μεγάλο. Το από κάτω, εντάξει.
4: Τι, μπαίνει από μέσα.
3: Το ρουφάει. Αυτό.
4: Έχει στραβαδόντια.
3: Είναι, παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά τον έχω συνδυάσει στο μυαλό μου λίγο έτσι δραματικό ηθοποιό.
6: Δηλαδή,
4: ναι,
3: δηλαδή τον έχω δει και σε δέκατη εντολή, μπορώ να σου πω.
4: Να σου πω κάτι.
6: Α, είναι τέτοιο
4: τύπο. Το διάβασε, το είδε.
3: Είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
6: Αφού δεν κρύβει τα χαρτιά σου.
3: Είναι ο Γιάννης Τάνκογλου. Είναι ο Γιάννης Τάνκογλου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Σφαίρα.

το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Άρε μάνα, εμείς γιατί δεν έχουμε μία offshore. Φασολάκι έχω και άμα σ' αρέσει. Λέει ο τωτός στη γιαγιά του: «Γιαγιά, τι θα προτιμούσες, σεξ με ένα πέδαρο ή ένα κουτί λουκούμια?» «Έχω εγώ δόντια, παιδάκι μου, για λουκούμια.»
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Βράδυ στον Σφαίρα.